0: 6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6.
2: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
1: Αλφα 88,6.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

Πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU, έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Ενώ η ακροδεξιά ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κέντρο-αριστερών σοσιαλδημοκρατιών. S5. Στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτσε, η οποία κυβερνά σήμερα το Κρατηδίο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας το 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύθηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κύριος Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς

0: Τους τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έστειλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Μπεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αφήσε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι η υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, δήλωσε ο Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Παναθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στους ΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπούφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, όπως συνηθίζεται έτσι κι αλλιώς, όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Εδώ είμαστε λοιπόν για την πρώτη ανάλυση των δεδομένων, για την πρώτη παρουσίαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά για όλα τα δικά σας θέματα, όλες τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις, θέματα τα οποία μας στέλνετε και γίνονται ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο, τηλεόραση και στο διαδίκτυο, σε ένα τρίπτυχο το οποίο μπορείτε καθημερινά να εμπιστεύεστε με την ταυτότητα του Sky και φυσικά με την ταυτότητα και τα ονόματα όλων ημών εδώ, όπως μας γνωρίζετε και όπως μας ξέρετε, καθημερινά. Εδώ, 24 ώρες 24 ώρες στις ειδήσεις του Sky 100,3.

Όλα αυτά για τα οποία αξίζει ο κόπος και αξίζει να ακούτε και φυσικά να παρεμβαίνετε με τις δικές σας μαρτυρίες, τις δικές σας επισημάνσεις, τις δικές σας σημειώσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις. Όλα αυτά για τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα αυτά για τα οποία οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου καθημερινά ετοιμάζουν και παρουσιάζουν το κεντρικό δελτίο του τηλεόραση του Sky και φυσικά εδώ στο μαγκαζίνο, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7 και φυσικά σε όλα τα μαγκαζίνο μας, στο κεντρικό στις 2 το μεσημέρι με το Σπύρο Μάλι και το απογευματινό στις 8 με τον Νίκο Ανδρίτσο. Φυσικά και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη τη διάρκεια του 24ωρου, οι ειδήσεις μας από τους συναδέλφους της σύνταξης των ειδήσεων. Πολλά λοιπόν και τα θέματα τα οποία έχουμε και σήμερα να ασχοληθούμε και φυσικά αυτό το οποίο έχει και κάνει και το μεγαλύτερο, ας πούμε, θόρυβο είναι η δεύτερη καταστροφική νίκη για την AfD, του ακροδεξιού κόμματος, όπου στριμώχνει τον Μέρτς. Το CDU συνετρίβει στο Μεκλεμβούργο και ιτήθηκε στο Βερολίνο, όμως ο Γερμανός καγκελάριος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του και να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις του. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε εκλογές που είχαμε χθες, όλα αυτά για τα οποία συνέβησαν και τα οποία έχουμε και τις σχετικές δηλώσεις. Από την άλλη, βεβαίως, εδώ στην χώρα μας έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα και ακριβό χειμώνα. Αναμένει η Ευρώπη με αγορές να προβλέπουν διατήρηση των υψηλών τιμών ενέργειας έως και την άνοιξη. Για την ελληνική αγορά τώρα, τα προθεσμιακά συμβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζονται άμεσα από το ράλι της τιμής του φυσικού αερίου για τον μήνα Οκτώβριο έκλεισαν την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα το Σάββατο στα 173 ευρώ τη μεγαβατόρα, του Νοεμβρίου στα 193 και του Δεκεμβρίου στα 175 ευρώ, επαναλαμβάνω, τη μεγαβατόρα. 173 για Οκτώβριο, 193 για Νοέμβριο και 175 για τον μήνα Δεκέμβριο. Στα ίδια επίπεδα πάντως ουσιαστικά και στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα κινούνται τα προθεσμιακά για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Ανάλογη τώρα είναι και η εικόνα σε ολόκληρη την Ευρώπη με τις κυβερνήσεις, ειδικά αυτές όπου είναι αντιμέτωπες με εκλογές, να ζητούν κάποιο είδους ευρωπαϊκή παρέμβαση και βεβαίως αποχαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων έως και την έκτακτη φορολόγηση των πετρελαϊκών, ενώ προχωρούν και σε παράταση μέτρων στήριξης, κάτι το οποίο αναμένεται να ακούσουμε και εμείς αυτή την εβδομάδα, τα μέτρα τα οποία θα υπάρξουν τόσο για το νοικοκυριό όσο και για τις επιχειρήσεις, για το πετρέλαιο κίνησης αλλά και βεβαίως για το πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά και για την βενζίνη. Θα δούμε και αν και εφόσον αυτό θα συμβεί και αν αυτό θα υπάρξει και εκεί μία βοήθεια. Όλα αυτά πάντως σε αυτήν την εβδομάδα που αναμένουμε τις εξελίξεις αυτές. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Νέα Υόρκη και όπου έχουμε τη σύνοδο του ΟΗΕ, όπου και θα έχει σειρά επαφών και βεβαίως με πολλά τα οποία αναμένουμε και στη δική του ομιλία στη σύνοδο του ΟΗΕ, αλλά και βεβαίως και με τους συνεργάτες του, τον Υπουργό Εξωτερικών και εκείνος στη Νέα Υόρκη με το δικό του πρόγραμμα και βεβαίως με τις παρεμβάσεις του στους ομολόγους του και φυσικά με όλη αυτή την επαφή που έχει η Ελλάδα στην Αμερική.

αυτές τις ημέρες. Στα υπόλοιπα βεβαίως, τα ζητήματα έχουμε να κάνουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τις εξελίξεις, τις αποκαλύψεις του Sky για την υπόθεση γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά το SMS το οποίο εστάλει από εργαζόμενοι του ιατρείου αυτού, αν το πει κανείς ιατρείο. Από την άλλη, Κώστα, νομίζω ότι θα δηλώσουμε και εσύ και εγώ, εσύ κβαντικός ηχολήπτης και εγώ κβαντικός δημοσιογράφος, έτσι ώστε να δούμε τι ακριβώς και πόσα ψάρια θα πιάσουμε παραπάνω. Νομίζω ότι μπορούμε στην ώρα μας αυτή να γεμίσουμε και το στούντιό μας εδώ με εικόνες, έτσι ένα καταπληκτικό σκηνικό να έχουμε, διότι όλα αυτά πάνε μαζί. Και από την άλλη, βεβαίως, βλέπουμε πολιτικούς αρχηγούς να δηλώνουν κβαντικοί γιατροί, να δηλώνουν κβαντικοί επιστήμονες σε απευθείας συζητήσεις στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, αλλά κανένας εισαγγελέας δεν υπάρχει. Τι να υπάρξει και γιατί να υπάρξει και γιατί να κουνηθεί και γιατί να κινηθεί η εισαγγελία, καθώς βγαίνει και η Ένωση Φυσικών Επιστημόνων, το έχουν πει αυτό, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική και όλα αυτά. Αλλά κατά τα άλλα, αρχηγοί κόμματος να λένε βεβαίως ναι, είμαστε κβαντικός γιατρός και δεν θα ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε και ότι η κβαντική ιατρική είναι και το μέλλον. Κατά τα άλλα, καταπληκτικά έτσι. Δώστε άπλο το χρόνο, συνάδελφοι, σε όλους αυτούς έτσι να βγαίνουν και να λένε και να αφήνουν τα πάντα στην επιστήμη και να δηλώνουν είναι κβαντικοί γιατροί και αρχηγοί κομμάτων. Από τον κβαντικό λοιπόν ηχολήπτη Κωνσταντίνο Κώστας Πανό, να το κάνουμε και Κωνσταντίνος για να είναι έτσι και πώς το λένε και να είναι και βαρύ, όπως είναι και το κβαντικός ηχολήπτης, την κβαντική παραγωγή από την Μέλινα Σαμαραδέλη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι ούτως ή άλλως είναι σε μια άλλη διάσταση με τις μουσικές εδώ που επιλέγει και έχει όλους εμάς πάνω από το κεφάλι της με τις μουσικές της ή έχει την ευθύνη. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο τώρα επικοινωνείται με καπνούς, επικοινωνείται με σήματα μόρς, επικοινωνείται με τα μπατριγερόλια, επικοινωνείται με ό,τι άλλο θέλετε. Κβαντικά θα απαντήσει ο Πέτρος Μωραϊτης. Το 210-48-0-170-174. Και φυσικά θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα από το υπερπέραν και όχι μόνον, με την κβαντική φυσική και φυσικά μην ξεχνάμε και τις επιστήμες, από το Viber 698-123-1003 και ό,τι άλλο εσείς θέλετε, μπορείτε να το στείλετε, τα μηνύματά σας, τα θέματά σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μέσω του Viber και όχι μόνο. Και από την, και από το διαδίκτυο και από τη σελίδα του sky.gr, αλλά και φυσικά μέσω του SMS από το κινητό σας. Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό πρωινό. Εσύ και αν είσαι κβαντικός εκεί και με το Robo News, κβαντική ιατρική, κβαντική επιστήμη, τα έχεις κάνει όλα, τα έχεις ξεπεράσει και μας έχεις ξεπεράσει όλους. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε τώρα που κάνεις εισαγγελίες, δεν μπορεί και δεν άρθει, οπότε λέμε ό,τι θέλουμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Πάμε στην παρουσίαση των κυρίων των ειδήσεων σε τίτλους, έτσι όπως έχουν επιμεληθεί από την Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρότερο πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Ενώ η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD δηλαδή, ανδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου εισέρχονται η αριστερά, τη Λίνκε με ποσοστό 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο τώρα, η αριστερά, τη Λίνκε συγκεντρώνεται 25,3% ενώ το CDU του Μέρτς, η οποία το οποίο κυβερνά μάλλον σήμερα το κρατήδιο αυτό σε συναφισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία AfD στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες τώρα δηλώσεις, ο κ. Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο, Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς.

Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η-24η του μηνός, το απόγευμα, τοπική ώρα. Νωρίτερα, την ίδια ημέρα, θα έχει και συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδος είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζει ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα έχει υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης εχθές το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 14χρονος μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό του από συμμαθητή του το βράδυ της Παρασκευής στα Βρυλίσια. Η κατάσταση υγείας του κρίθηκε σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί στην αφαίρεσή του. Για το περιστατικό, η αστυνομία συνέλαβε το 14χρονο δράστη και τη μητέρα του, η οποία μεταφέρθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στην Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές της Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν στο προς Παλαιόκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Υπό έλεγχο τέθηκε επιτέλους μετά από 21 μέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε μια ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 τρέμματα δασικής έκτασης. Κλιμάκιο του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για την Φύση και τον Άνθρωπο, με τη συνδρομή μελών του Ρευματικού Συλλόγου Κόνιτσας, διαπίστωσε ότι στο μεγαλύτερο μέρος της πληγής της περιοχής η φωτιά κινήθηκε επιφανειακά. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα η πορνοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί την αφωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει και να δώσει λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολούθησε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που αποκάλυψε χθες ο Σκάι προς συγγενικό της ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής είχε υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται μάλιστα να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς έχει σταλεί, γιατί διαγράφει και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες της ίδιας εργαζόμενης που μπορούν να αποσαφηνίσουν τι συνέβη εκείνη την ώρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στην διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω όλη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, χάσαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομόλογός του Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο τους. Η ειρηνευτική διαδικασία είναι υπαριθμών προτεραιότητά μας, τόνισε. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αμερικανική ομάδα και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικά σοβαρά βήματα, αναφέρει ο Ζελένσκι. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει από την περασμένη Πέμπτη, να πούμε, η πελοδομία στην Μύκονο. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την λειτουργία της υπηρεσίας.

0: Από τις πρώτες πληροφορίες, η Εισαγγελία Κυκλαδών ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο ως και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την Πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη από εχθές ως και μεθαύριο Πέμπτη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα, ο Ολυμπιακός 1-0 το Λεβαδιακό, ο Όφη και Αστέρας ήρθαν ισοπαλοί 2-2, η ΑΕΚ νίκησε 2-1 τον Βόλο και ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Πανετολικό. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από την Φινλανδία. Σκάι 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, με όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Και πάμε να ξεκινήσουμε την παράθεση αυτών από την Γερμανία και όλα αυτά τα οποία είχαμε εχθές σε δύο κρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο, στην Κεντρική Πομερανία. Πολιτικό λοιπόν σεισμό προκαλούν στη Γερμανία τα αποτελέσματα από τις ξένες εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Ισχυρό πλήγμα τώρα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, το CDU δηλαδή, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου που αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Η ακροδεξιά εναλλακτική Γερμανία του AfD αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών του και σοσιαλδημοκρατών, δηλαδή του S5. Στο κοινοβούλιο επίσης του κρατηδίου μπαίνει η αριστερά με τον Die Linke, δηλαδή με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Επίσης στο Βερολίνο τώρα η αριστερά συγκεντρώνει πρώτη δύναμη με 25,3% ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση του Μέρτς, η οποία κυβερνά σήμερα το κρατηδίο σε συναφισμό με τους σοσιαλδημοκράτες, υποχωρεί στο 19%. Στο Βερολίνο να πούμε ότι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνει, εμφανίζεται ενισχυμένη και ακουμπάει το ποσοστό του 16,3%. Όλα όσα έγιναν χθες με το κλείσμα των καλπών αλλά και με τα πρώτα exit poll μετέδωσε χθες το κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky με την Χριστίνα Βίδου, η Δήμητρα Κερενούντη, η διευθύντρια της σύνταξης της Deutsche Welle. Deutsche Welle που όπως γνωρίζετε και έχετε ακούσει και από τον Sky, έτσι εμβόλυμα σας ενημερώνω ότι συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά της και την παρουσία της στην Γερμανία. Όλα αυτά λοιπόν χθες από τη Δήμητρα Κερενούντη.
1: Πολιτικός σεισμός και πάλι στη Γερμανία με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί αριστερά με περίπου 7%, η Πράσινη με 5,5% και οι Χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για ίσο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο. Διαφορετική εικόνα είναι στο Βερολίνο, όπου πρώτη έρχεται η αριστερά με 24,8%, με ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από αυτό που τις έδιναν οι δημοσκοπήσεις μέχρι και χθες. Έχουμε δεύτερο κόμμα τους χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με 20% και τρίτη η AfD, η ακροδεξιά, με 15,7%. Με μια θεαματική άνοδο γύρω στις 6 με 7 μονάδες. Έπονται οι Πράσινοι με 15%, οι Σοσιαλδημοκράτες με 12% και η έκπληξη είναι ότι έχουμε και είσοδο της συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ στο Κοινοβούλιο του Βερολίνου μετά την είσοδο που κατάφερε το ίδιο κόμμα και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τώρα, Χριστίνα, πριν από λίγη ώρα, βεβαιασμένη κίνηση κατά πολλούς, αλλά ωστόσο επέλεξε να το κάνει άμεσα ο καγκελάριος ο Friedrich Merz, μίλησε δημόσια και ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία, βάζοντας έτσι τέλος

0: στα σενάρια των τελευταίων ημερών. Έκανε ωστόσο λόγο για μια μεγάλη καταστροφή στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα και δεσμεύθηκε από εδώ και πέρα στην μεταρρυθμιστική τροχιά της κυβέρνησης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η χώρα, η Γερμανία, χρειάζεται σκληρές, επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο επόμενο διάστημα και δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις νέες δηλώσεις του κυρίου Μέρτς, τις πρώτες αυτές δηλώσεις. Σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελάρια. Δεν μπορούμε να εξορίξουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είναι μια καταστροφή. Για να πετύχουμε, χρειαζόμαστε αλλαγή. Η αλλαγή απαιτεί προσπάθεια. Αυτά λοιπόν, έτσι, μια πρώτη δήλωση από την διαδικασία εχθές. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή, όπως ακούσαμε τον ίδιο να λέει. Παράλληλα, ανέλαβα την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνω λοιπόν αυτή την ευθύνη γιατί θέλω η χώρα μου να πετύχει. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι το αντίδοτο στο δηλητήριο του αυταρχισμού.
0: Δεν μπορεί να κάνει πίσω. Ναι. Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον και όχι η επιστροφή στο καλό παρελθόν που επαγγέλλεται η ακροδεξιά.
1: Και πάμε να ακούσουμε τις νέες δηλώσεις του κυρίου Μέρτς, τις πρώτες αυτές δηλώσεις. Σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελάρια. Δεν μπορούμε να εξορίξουμε το αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είναι μια καταστροφή. Για να πετύχουμε, χρειαζόμαστε αλλαγή. Η αλλαγή απαιτεί προσπάθεια. Αυτά λοιπόν, έτσι, μια πρώτη δήλωση από την διαδικασία εχθές. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή, όπως ακούσαμε τον ίδιο να λέει. Παράλληλα, ανέλαβα την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αναλαμβάνω λοιπόν αυτή την

0: του αυταρχισμού. Το τροφοδοτούμενο από τη γοητεία του αυταρχισμού διεισδύει βαθύτερα στην κοινωνία μας. Αυτό που χρειάζεται να γίνει απαιτεί σθένο, σταθερότητα και υπομονή. Αυτά θα εμπιστευτώ ως αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατών και πάνω απ' όλα ως καγκελάριος της χώρας μας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μέρτς. Εχθές στις δηλώσεις του παραμένει και καγκελάριος και ηγέτης του κόμματός του. Όμως τώρα πάμε να ακούσουμε την κβαντική συνάδελφο, δημοσιογράφο, την κυρία Μαρία Γιώργαρη, στις κβαντικές ειδήσεις σε τίτλους. Διότι είπαμε, όλοι είμαστε κβαντικοί πλέον, διότι όλα αυτά τα πράγματα είναι στην χώρα μας του 2026.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Μάλιστα, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου του Κρατηδίου, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα», ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από γνωστούς. Μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χόνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Και ο καιρός συννεφιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Δευτέρα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου του 2026, είναι η Παγκόσμια ημέρα του Αλτσχάιμερ. Μια πολύ πολύ σημαντική ημέρα και γενικότερα ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ασθένεια αυτή, αλλά και βέβαια και όλοι οι φροντιστές οι οποίοι έχουν πολύ πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά τους. Να είστε καλά, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ανατολή του Ηλίου, 7 και 12 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου, 24 λεπτά πριν μετά τις 7 το απόγευμα. Και να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα από το 1943 σαν σήμερα. Αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Ακουί που παραδόθηκαν στις Γερμανικές Αρχές στην Κεφαλονιά. Το 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα αερωθούμενα δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτη ζητά την προφυλάκηση μετά των στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, όλα αυτά για την δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα ο κινηματογράφος ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Η Ευδοκία», ενώ το 1973 σαν σήμερα η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA. 1936 σήμερα γεννιέται ο Νίκος Πουλαντζάς, Έλληνας μαρξιστής διανοούμενος. Το 1950 γεννιέται ο Μπιλ Μάρεϊ, Αμερικανός ηθοποιός. 1847 φύγει από τη ζωή Αντώνιο Αλμέιντα, Πορτογάλος φιλέλληνας που διακρίθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1921 φεύγει από τη ζωή ο Νικόλαος Καπετανίδης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδας Εποχή. Και το 1934 σήμερα φεύγει από τη ζωή Ιωάννης Σικουτρής, διακριμένος Έλληνας φιλόλογος. Και σαν σήμερα, μία από τις σημαντικότερες.

Φωνές, στην πραγματικότητα τους καλλιτέχνες, ιδιαίτερη φωνή στην μουσική παγκόσμια. Σας σήμερα γίνεται το 1934 ο Καναδός Λέοναρντ Κοέν.

Για σου δώσει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα δώσει πάνω καλό πρωινό. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό. Καλημέρα, Νίκο Μποφάντη. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένου και Βίμπου Γιουρά. Εδώ στην πρωινή ακρόαση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στου ακροατέ μα, ο Τρία από τα Μελίσια, καλημέρα. Άρια, κουβαντικό λέει, αναβαθμίστηκα κι εγώ. Καλημέρα. Να και στην Νάκη η Μελβούρνη, καλημέρα στην Αυστραλία. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Λάζαρα Γιανούδη. Επίση, καλή εβδομάδα και εσένα. Μέσω διαδικτύου οι καλημέρε αυτέ. Ενώ μέσω του Viber ήρθε ο Παναγιώτη από την Αστόρια. Καλημέρα στην Αστόρια εδώ από την Ελλάδα, από την Αθήνα. Καλημέρα στον Τάκη από το Λαγονίσι. Καλό πρωινό. Λέει τόσο πτώμα που δεν έχω όρεξη να φτιάξω ούτε καφέ. Δεν πειράζει. Ακού Sky ραδιόφωνο και ξυπνά μια χαρά τέλεια. Καλημέρα και στον Κάμο. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό και εσένα. Καλή εβδομάδα σε όλο το επιτελείο του Sky. Θεοδόση, ετοιμάσου ο Γιάννη Κολοκυθά ήδη έτσι έχει φτιαχτεί με το Leonard Cohen εκεί μαζί με τον Μάνο Νιφλή. Θα κάνουν μια κβαντική εκπομπή και αυτή εκεί. Διότι το 1942 σα σήμερα Θεοδόση πάνω. Αρχίζει να τραγουδά τώρα καθώ κατεβαίνει στο Κεφισό. Σα σήμερα γεννιέται ο Φίλιππος Νικολάου.

Καλημέρα, καλό πρωινό επίσης σε όλους και σε όλους. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Κυρία Κατερίνα από την, από την περιοχή της Ευελπίδων, καλό πρωινό. Και σας σήμερα επίσης ένας από τους πολύ καλούς εδώ Έλληνες τραγουδιστές και τραγουδοποιούς. Γεννιέται σας σήμερα το 1953 ο Σταύρος Λογαρίδης. Για θυμηθείτε τον.

0: Δεν ξέρω αν σε περασμένο αιώνα και τον χειμώνα τι γινόταν. Πάμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον χειμώνα του 2026-2027. Διότι η κρίση στη Μέση Ανατολή περνάει και στην ενέργεια και από εκεί και στην τσέπη όλων ημών. Η νέα λοιπόν άνοδος του πετρελαίου έρχεται να επιβαρύνει τη μια ήδη πιεσμένη κατάσταση. Στην χώρα μας τώρα το ντίζελ κίνηση έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης και το αυξημένο κόστος στις μεταφορές και στην παραγωγή απειλεί να περάσει σύντομα και στα ράφια. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις, όμως παράγοντες του κλάδου προειδοποιούν ότι μπορεί να μην είναι αρκετές. Συντονιστείτε εδώ στην τηλεόραση του Sky μετά τις 9 ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Φιερακάκης, τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτάρα. Και βεβαίως με όλα αυτά και ό,τι ακριβώς άλλο υποθεί και περιμένοντας αυτήν την εβδομάδα τα μέτρα τα οποία θα αποφασίσει και θα αναγγείλει η κυβέρνηση. Χρήστος Αμουσούφης στο ρεπορτάζ.
1: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει μέτρα.

0: μέτρα στήριξης για το αυξημένο ενεργειακό κόστος, την ώρα που στην αγορά βουίζει ο τόπος για επερχόμενο κύμα ανατιμήσεων, καθώς το ντίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης.
1: Με 1000 λίτρα, όταν εγώ πέρσι έβαζα 1140 ευρώ και τώρα χρειάζομαι 2160 ευρώ, ήδη είμαστε σε αδιέξοδο και στη συνέχεια σίγουρα θα απαιτήσουμε και τις ανάλογες αυξήσεις.
0: Και το πλήρωμα του χρόνου για την απέτηση αυτών των ανάλογων αυξήσεων έχει πλησιάσει απειλητικά κοντά.
2: Συμφωνίες που πλήρουν οι μεταφορικές εταιρείες είναι συνήθως ετήσιες.
3: Πότε κλείνει αυτός ο κύκλος, ο ετήσιος που περιγράφεται?
2: Συνήθως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι νέες συμφωνίες.
0: Εκτός από τις μεταφορές, λάδι στη φωτιά των ανατιμήσεων ρίχνει και το αυξημένο κόστος παραγωγής των προϊόντων.
4: Τα έξοδα στο κόστος παραγωγής έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 20 και 30%. Και προσπαθούμε να απορροφήσουμε όσο μπορούμε τις τιμές από το χωράφι, αλλά δεν μπορούμε πλέον, έχουμε φτάσει στα όρια μας, δεν μπορούμε να παράγουμε κάτω από το κόστος παραγωγής.
0: Όλα αυτά την ώρα που ήδη οι τιμές είναι στα ύψη. Πολλά σούπερ μάρκετ μάλιστα ακολουθούν την πολιτική του ό,τι πάρεις 3 ευρώ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Αχλάδια, σταφύλια, αγκουράκια και ντομάτες σχεδόν στην ίδια τιμή.
2: Η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων.
0: Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαντήσει με συνέχιση της επιδότησης στον ντίζελ κίνησης, εξετάζοντας και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Περιμένει ταυτόχρονα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
5: Ο χειμώνας ο οποίος έρχεται θα είναι λίγο πιο, αλλά λίγο, όχι πολύ, πιο πιεστικό σε σχέση με το χειμώνα που πέρασαμε. Διότι ο χειμώνας που πέρασαμε δεν ήταν καθόλου καλός χειμώνας.
0: Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση θα παρέμβει ώστε η τιμή του να υποχωρήσει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παρέμβαση που κρίνεται από την αγορά ως ανεπαρκής.
6: Σκεφτείτε ένα νοικοκυριό στις Σέρες που θέλει 3.000 λίτρα την χειμερινή περίοδο.
3: Φλόρινα.
6: Αυτό θα πληρώσει, ας πούμε, 5.500 ευρώ για το πετρελαιό.
0: Για την αμόλυβδη δεν προβλέπεται συνέχιση της επιδότησης, παρότι έχει φτάσει να πωλείται μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ το λίτρο, ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
7: Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κρίση που ήδη δέχεται η αγορά από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, η κυβέρνηση ετοιμάζει τη δική της γραμμή άμυνας. Ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του εχθές προτάσει την μάχη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ώστε να ανοίξει ο δρόμος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η αντιπολίτευση πάντως αντιδρά έντονα, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι άργησε να κινηθεί και ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
8: Τη μάχη που θα δοθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να ανοίξει ο δρόμος προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να ενισχυθούν τα αναχώματα εναντί της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια, προτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση.
0: Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
8: Ήδη έχει ανακοινωθεί η επέκταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε να διατεθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο.
0: Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας.
8: Τα σενάρια μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ να εγκαλεί την κυβέρνηση για υποκρισία.
9: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν οι λαϊκιστές και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
10: Αυτό που λέμε Μητσοτάκης είναι. Θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
8: Αδράνεια και άστοχες πολιτικές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα στη τσέπη των καταναλωτών καταλογίζουν στην κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
12: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
13: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.

0: πρόβλημα.
1: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
2: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
3: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
4: Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, καλημέρα. Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του Πέτρου Μωραΐτη, η Αφροδίτη από τα Βρυλίσια μας. Καλημέρα, κύριε Αφροδίτη μου. Επίσης, η κυρία Βούλα από το Παγκράτη, να είστε καλά, κυρία Βούλα. Ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα, ο Σπύρος από το Βοτανικό και ο Σπύρος από την Πεντέλη. Εδώ, πάντα, σταθερή στην ακρόαση, σταθερή στο τηλεφώνημά σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Ενώπιον τώρα του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα Δευτέρα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος δηλαδή που φέρεται να έλαβε από την γιατρό, που έχει προφυλακιστεί να πούμε, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Στο συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ένα γραπτό μήνυμα εργαζόμενη, το οποίο έφερε στο φως τον Οσκάι, στο ιατρείο Θεοδού Καρνεάδου, προσγενικό της ή οικείο της πρόσωπο, στο οποίο φέρεται να αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έχει υποβληθεί σε μέθη. Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται επίσης να έχει διαγραφεί. Εξετάζεται ο χρόνος κατά τον οποίο εστάλει το μήνυμα, σε ποιον ακριβώς εστάλει, γιατί διαγράφηκε και αν υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες στις ίδιες εργαζόμενες που μπορούν να αποσαφηνίσουν το τι συνέβαινε. Εκείνη την ώρα στο ιατρείο, ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
5: Ένα μήνυμα που αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην έρευνα για τις τελευταίες ώρες και όσα προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εργαζόμενη του ιατρείου φέρεται να γράφει μήνυμα σε συγγενικό της πρόσωπο ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη. Μια πληροφορία που εφόσον επιβεβαιωθεί αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.
6: Άστα η μαλακή του έδωσε μέθη.
7: Ναι, μπορεί να έχει συμβεί και μπορεί να έχει συμβεί εάν κανείς συνδέσει και αν αληθεύει η πληροφορία ότι κάποια στιγμή ο Μαζονάκης ήταν συγχυτικός, διαγερτικός. Εμένα πήγε το μυαλό μου αμέσως ότι σε κάποιον συγχυτικό κάποιος που έχει στη διάθεσή του καταστολή μπαίνει στον πειρασμό να τη χορηγήσει και ας μην είναι ειδικός. Φυσικά αυτό απαγορεύεται.
5: Μια ακόμη ιατρική πράξη που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Μια διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας, που όπως τονίζουν οι ειδικοί, πολλές φορές δεν τηρούνται στις ιδιωτικές κλινικές.
7: Πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η γενική αναισθησία ουσιαστικά στην καταστολή χρησιμοποιούν τα φάρμακα της γενικής αναισθησίας. Θα πρέπει να υπάρχει ο ειδικός που είναι αναισθησιολόγος.
5: Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτικές. Υπό τον φόβο υποτιθέμενων ασθενειών και κυρίως προβλημάτων στο αίμα, πρώην πελάτες των ιατρών περιγράφουν ότι τους πίεζαν να αγοράσουν συγκεκριμένα συμπληρώματα και ιατρικά σκευάσματα.
8: Μου είχε πει ότι είχα στο αίμα παράσιτα.
9: Νομίζω το έλεγανε και σε πολύ κόσμο αυτό, ότι είχε παράσιτα. Και σε κάποιους άλλους ότι μπορεί να κάνουν καρκίνο. Έγραφε συμπληρώματα διατροφής. Ακόμα και εμένα με πίεζαν αφόρητα για κατευθυνόμενη αγορά.
5: Στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών μπαίνουν πλέον τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, των δύο προφυλακισμένων γιατρών, το πελατολόγιο της κλινικής, αλλά και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρήχε.
10: Αιωνία η μνήμη.
5: Στους Πεύκους Σιτίας, τον τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης είχε συνδέσει με τις πιο ήρεμες και όμορφες στιγμές της ζωής του, συνεχίστηκε σήμερα ο αποχαιρετισμός στον δημοφιλή τραγουδιστή.
11: Κάτοικοι των Πεύκων αλλά και από τα γύρω χωριά τίμησαν τον Γιώργο Μαζονάκη με μνημόσυνο στη μνήμη του. Εδώ, στο χωριό, όπου είχε φτιάξει το σπίτι του και όπως έλεγε ήταν το ησυχαστήριό του.
12: Γιατί για μας ήταν ο Γιώργος, δεν ήταν ούτε η Βεντέτα, ούτε ήταν ο φίλος μας ο Γιώργος. Πάντα στην ταβέρνα, ξέρω εγώ, τα μεζεδάκια μας, τη ρακή μας, την πλάκα μας.
13: Βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερχόταν εδώ στους Πεύκους, ήταν ένας από εμάς.
4: Τώρα η υπόθεση αυτή του Γιώργου Μαζονάκη έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τα κενά στους ελέγχους. Πλασμαφαίρεση σε πολυτελή θέρετρα, μπότοξ από μη γιατρούς, ενδοφλέβιες θεραπείες που υπόσχονται αναζωογόνηση σε δωμάτια ξενοδοχείων, σε αυλές, σε πισίνες, οπουδήποτε αλλού πέρα ενός ιατρικού χώρου. Οι καταγγελίες λοιπόν πληθαίνουν και το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει, πότε ελέγχει, τι πρόστιμα βάζει.

0: και όλα αυτά φυσικά κάτω από τη μύτη όλων, κοινά αποδεκτά από όλους όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν. Έγινε αυτό, έγινε το τραγικό. Τραγικό ότι έφυγε ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στον κόσμο, ένας καλλιτέχνης, ένας από τους λεγόμενους επώνυμους, γιατί όλοι έχουμε το επώνυμό μας, ένας γνωστός λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν φέρνουν στο φως όλο αυτό το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Ρεπορτάζ από την Μαρία Μαυρουδή.
1: Πλασμαφαίρεση σε πολυτέλη φέρετρα.
2: Προσκληθήκαμε για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε ένα πραγματικά υπέροχο μέρος. Και μια έκπληξη. Η έκπληξη ήταν η πλασμαφαίρεση. Δεν υπήρχε όχι απεινιδωτής, ούτε καν φιάλη οξυγόνη, ένα τσιρότο.
1: Μποτόξ ακόμα και σε τσαγκάρικα.
3: Ένα τσαγκάρικο που είχε μία αποθήκη στο πίσω μέρος, στην οποία διενεργούνταν τέτοιου είδους εφαρμογές από άτομα που δεν είχαν την ιατρική ιδιότητα.
1: Δήθεν γιατροί, σε δήθεν ιατρία που αλλάζουν επωνυμία μετά από κάθε καταγγελία.
4: Είχε αλλάξει 8 τουλάχιστον φορές την επωνυμία του μετά από καταγγελίες οι οποίες συσσωρεύονταν. Δεκάδες καταγγελίες για προβλήματα υγείας, για προβλήματα οικονομικής φύσεως, έπαιρναν χρήματα και δεν έκαναν τις θεραπείες που υπόσχονταν. Διαφημίζονταν πολύ έντονα στα social media και στην τηλεόραση. Εμφανιζόταν η καλύτερη δερματολόγος, ο καλύτερος πλαστικός, οι οποίοι όμως δεν ήταν καν γιατροί.
1: Όλα αυτά λίγες μέρες μετά τις δεκάδες διαφημίσεις για ενδοφλέβιες θεραπείες με έγχυση βιταμινών σε πολυτελή δωμάτια ξενοδοχείων στο νησί των Ανέμων και τις αποκαλύψεις για αγκιοχειρουργό στο Ρέθυμνο που διαφήμιζε στα social media ενδοφλέβιες θεραπείες αναζωογόνησης που υπόσχονταν ότι σε 10 μέρες σε κάνουν καλά.
5: Μαγνήσιο, ψευδάργυρο, βιταμίνη B12, βιταμίνη συμπλέγματος Β και πάρα πολλά άλλα, τα οποία γενικότερα βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, υγεία μαλλιά, νύχια και ενέργεια.
6: Μιάσα μετά από 10 μέρες, άρχισα να νιώθω σημαντική διαφορά.
1: Και ενώ οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη, τα κενά του συστήματος βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και οι ιατρικοί σύλλογοι όλης της χώρας είτε κάνουν ελέγχους ημιτελείς, είτε έχουν πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες μένουν σε σιτάρια και ράφια.
7: Από το 2019 είχαμε ενημερώσει ΕΟΜ και νομίζω και το Υπουργείο Υγείας για τις θεραπείες που ισχυρίζονται ότι κάνουν με τα stem cells.
6: Και τι έγινε μετά την καταγγελία, έγινε κάτι αυτό τώρα?
7: Όχι, δεν έγινε τίποτα.
8: Θα έπρεπε λοιπόν περαιτέρω να γίνει ο έλεγχος.
1: Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του νέου ψηφιακού συστήματος MedWatch, το Υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει να σκανάρει στο σελίδες χιλιάδων ιατρίων για παράνομες ή παραπλανητικές διαφημίσεις.
9: Είναι τέσσερις κατηγορίες δομών που κοιτάμε. Είναι τα μη ιατρικά κέντρα δυνατίσματος, Ινστιτούτα Beauty, γενικά νύχια, κομμωτήρια, οτιδήποτε. Που εκεί πέρα έχουμε δει τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα. Έχουμε γύρω στα 150 κόκκινα. Βρήματα είναι τα κόκκινα, που είναι μια κατηγοριοποίηση που έχουμε κάνει στην κείμενη νομοθεσία και είναι τα πιο ακραία που περιλαμβάνουν, για να σας δώσω παραδείγματα, αντιποίηση ειδικότητας. Δηλαδή, κάποιος είναι γιατρός καρδιολόγος και κάνει μπότοξ, που αυτό απαγορεύεται.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι αν το MedWatch θα καταφέρει να μετατρέψει τις καταγγελίες και τις ψηφιακές ενδείξεις παραβάσεων σε πραγματικούς ελέγχους και κυρώσεις, κλείνοντας τα κενά που για χρόνια άφηναν χώρο σε επικίνδυνες πρακτικές.
0: Να προχωρήσουμε και στα επόμενα ζητήματα, αλλά πρωτίστως καλημέρα. Λουκά, καλημέρα. Λουκάς Κακόγιονος από τον Άγιο Παντελεήμονα και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρα, να είστε καλά. Υπομονή, Λουκά, δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Μαρία, μαμά Χρήστας, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εβδομάδα και σε εσάς, σε όλες και σε όλους. Από όπου και αν μας ακούτε και με όποιον τρόπο και αν ακούτε, Sky 100,3, καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο στα ζητήματα, τα αστυνομικά. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες τη δολοφονία μιας 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τελικά την σκότωσε αυτός. Κατά την εξέταση, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Όλα αυτά λοιπόν εχθές στην Ιγουμενίτσα. Το άλλο φαντάζομαι το έχετε ακούσει, έχετε πληροφορηθεί. Όλα αυτά πήγαιναν εχθές το πρωί στην Βουλιαγμένη. Δύο ενήλικες. Παραπάνω από ενήλικες, με την ζωή όλη και με την εμπειρία και τη γνώση, ήρθαν σε διαπληκτισμό και ένας από τους δύο 82χρονος πέθανε. Όλα αυτά για μία ξαπλώστρα. Ρεπορτάζ Μάριος Γιαννόπουλος.
10: Ακούσαμε φωνές και τα λοιπά, τρέξαμε να δούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε μία συμπλοκή. Έγινε χαμός και τα λοιπά, της γυναίκας τα ουρλιαχτά δεν τα είχα ξανακούσει.
11: Σοκ έχει προκαλέσει η φωνική συμπλοκή στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο να βρίσκει τραγικό θάνατο.
12: Αυτός θεώρησε ότι οι ξαπλώσεις αυτές ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους δικούς του και έγινε διαπληκτισμός.
11: Όλα ξεκίνησαν λίγο

0: πριν τις 10 το πρωί, όταν για μία ξαπλώστρα δύο άντρες 76 και 82 ετών διαπληκτίστηκαν με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και ακολούθησε η μοιραία συμπλοκή. Ο 76χρονος ήταν μαζί με 21 έτους κοπέλα.
1: Είχε παιδιά αίματα. Και αυτός και η κοπέλα. Και η κοπέλα είχαν αιματώσει και ήταν βίαια τα χτυπήματα.
0: Όσοι είδαν το περιστατικό είναι συγκλονισμένοι, καθώς λένε ότι είναι άξονα πορείας πώς με τόσες πολλές ξαπλώστρες που ήταν διαθέσιμες εκείνη την ώρα υπήρξε καυγάς για αυτό το λόγο.
2: Έχουμε πολύ συχνά και πολλά χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.
0: Ο ηλικιωμένος άνδρας έπαθε ανακοπή, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας και εξέπνευσε.
3: Του έκαναν κάρπα, ναι, ήταν από πάνω του τεχνητή αναπνοή αρκετή ώρα. Ο γιατρός έτρεχε σαν τρελός, είναι βαγωσώστες.
0: Ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
4: Αυτά στους ενήλικες, αν γίνονται αυτά στους ενήλικες, τι να γίνονται στα ανήλικα. Δεν έχει τέλος πάντως και εκεί η βία. Δύο νέα περιστατικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα Βρυλίσια τώρα, 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά μετά από άγριο εξοδερμό από συμμαθητή του, ενώ στη Θεσσαλονίκη μια 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όταν δέχτηκε επίθεση από ομάδα άλλων ανήλικων. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
5: Μια ασήμαντη αφορμή, σύμφωνα με μαρτυρίες, πυροδότησε το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στους δύο 14χρονους συμμαθητές το βράδυ της Παρασκευής, δίπλα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Βρυλισσίων. Το θύμα της άγριας επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά στον εφρό από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα του δράστη.
6: Ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει το θύμα, έτσι. Και ο δράστης, από ό,τι είχα δει, είχε προχωρήσει και φύγει. Ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση. Ο ένας έβρισε την αδερφή του άλλου. Και έριξε ο ένας ένα χαστούκι στον άλλον και του μάθα τα πούμε μετά το σχολείο.
5: Ο ανήλικος, εκτός από το σοβαρό τραύμα στο νεφρό, φέρει μόλοπες σε όλο του το σώμα. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική και βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση.
7: Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον 14χρονο από αυτό εδώ το σημείο στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Σύμφωνα με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ο ανήλικος ήταν σε κακή κατάσταση από τα βία χτυπήματα που είχε δεχθεί από τον συμμαθητή του στο πρόσωπο και το σώμα του.
5: Ο 14χρονος δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφορο δικαστήριο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επιτέθηκε στον συμμαθητή του όταν τον είδε με τη φίλη του στο πάρκο της περιοχής.
8: Όταν ο παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Το παιδί αυτό που ήταν στο νοσοκομείο είχε βγει με την κοπέλα του μια βόλτα. Του βαρούσε την ουσία στο εκεί που είναι το νεφρό.
9: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
5: Σε ένα άλλο βίαιο περιστατικό στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μία 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας για πρώτες βοήθειες μετά από επίθεση που δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής από παρέα ανηλίκων.
10: Η παρέα των ανήλικων κοριτσιών πλησίασε και επιτέθηκε στη 13χρονη, τραυματίζοντάς την. Την επόμενη ημέρα, οι δύο 13χρονες μαζί με τους γονείς τους παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στην αστυνομία και ομολόγησαν την πράξη τους.
11: Τα ακούμε, μας ανησυχούν, αλλά προσέχουμε τα παιδιά μας, τα συμβουλεύουμε κατάλληλα.
12: Εγώ έχω και ένα παιδί που είναι 16 χρονών και φοβάμαι πάρα πολύ και πάντα όταν βγαίνει, συνέχεια παίρνω τηλέφωνο.
5: Οι δύο ανήλικες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμα 4 άτομα που φέρεται να συμμετείχαν στην επίθεση.
4: Εδώ μας κλείνουμε, διότι με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα και πολύ συγκινητικά λόγια από τα παιδιά αλλά και τα εγγόνια της συγγενής, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αποχαιρέτησαν χθες τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε πραγματικά τη διαδρομή της με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει η Χρυσαμπάτου.
13: Με βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
14: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαριά την Ελλάδα.
13: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
15: Αγαπημένη μου γιαγιά, παρογιαγιά, για τον κόσμο είσαι μια Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια δυνατή γυναίκα. Για εμένα είσαι μια γιαγιά μου. Δυναμική και ευαίσθητη.
16: Στα σύγχρονα να βρίσκω σαν κούστα σιγά μου.
13: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών ενείχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
17: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή.

0: λίγες μέρες θα σας προτίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος ο χορός, τα κύματα.
1: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών, όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
2: Είμαστε πριν παραπάνω από την περίσταση που είμαστε κομμάτι αυτής της υπέροχης γυναίκας.
1: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
3: Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, καλό πρωινό. Η Μαρία Γιώργαρη είναι εδώ. Είπαμε, έχει αποκτήσει την ιδιότητα της κβαντικής δημοσιογράφου. Ενώ ο κβαντικός πολυλογάς ο Ρταφέρτας είναι ήδη εδώ. Έχει επικοινωνήσει, έχει βάλει και εκείνος τις δικές του. Έχει γεμίσει το στούντιο με φωτογραφίες και με εικόνες. Γιατί όλα αυτά πάνε ταυτόχρονα και μαζί. Μην το ξεχνάτε. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: κακοματρία.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία μετά τα πρώτα αποτελέσματα των χθεσινών εκλογών στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτικής Πομερανίας και του Βερολίνου. Ισχυρό πολιτικό πλήγμα δέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς στο Μεκλεμβούργιο, Δυτική Πομερανία, καθώς το κόμμα του, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η CDU, έμεινε εκτός του κοινοβουλίου του κρατηδίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Η ακροδεξιά ανελεκτική για τη Γερμανία, AfD, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% εναντί 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών S5. Στο κοινοβούλιο του κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά, Die Linke, με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά, Die Linke, συγκεντρώνει 25,3%, ενώ η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU του Μέρτς, υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Ενελεκτική για τη Γερμανία, AfD, στη γερμανική πρωτεύουσα, φτάνοντας στο 16,3%. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρίντριχ Μέρτς σημείωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγήσει τη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Πέμπτη. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία χθες το βράδυ της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι

0: Τη σκότωσε κατά την εξέτασή του. Φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνωστούς. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 82χρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά. Αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρες της παραλίας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εστάλει μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Αζοκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλέκαστρο και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε εκενωθεί και ο οικισμός Καρυδί. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης. Όπως είπε στο Fox News, το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στη Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την Τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στη τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακτοκό εκτός έδρας και ο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και τη νύχτα θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία, στην υπόλοιπη χώρα. Γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά και το Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά έως 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπερπριζουνίκ Μαρινόπουλος.
1: Και κάνουμε διαφημίσεις. Και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Το έχω ζητήσει στο τραγούδι από την περασμένη εβδομάδα, να ξέρετε. Διότι, όπως θα έχει πει ο συγχωρεμένος, Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου. Και το έχω Πασόκ, μπερδεύεστε. Του πράσινου ήλιου, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Όλα αυτά τα οποία γίνονται δίπλα μας, γύρω μας. Και κάποιοι μένουν με το στόμα ανοιχτό. Κακώς βέβαια, γιατί. Θα μου πεις απογοητευτικό είναι αυτό. Ναι, αυτή είναι όμως η Ελλάδα. Το έχει πει και ένας άλλος χωρεμένος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Διότι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πού, πέστε μου τώρα κι εσείς, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν θα πάμε απευθείας στην ιστορία των ιατρείων και την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι τέλος πάντων να διατηρήσουν την σφριγιλότητα και την αενικότητα. Κωστάκη δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έτσι, το ξέρω εγώ. Εσύ δεν τι λέει. Εσύ είσαι ντούρος, κουμπουντούρος. Πώς το έλεγε ο. Διάβασα το γιατρό που έχει πάει μέσα τώρα. Α, εν τω μεταξύ, συγγνώμη, και αυτό τώρα η υπερβολή. Α, τα πούμε και αυτά. Είναι δεύτερη μέρα στη φυλακή ο γιατρός. Τι να κάνει ο γιατρός στη φυλακή. Τρίτη μέρα, τρίτη νύχτα. Συναντήθηκε με τη συνειδητοποίηση. Πω, τι θα γίνει, τι θα δούμε. Λοιπόν. Α, θα μου πει γελάς ψαλτή. Τι να κάνω, ξέρω εγώ. Δηλαδή μου φαίνονται τόσο. Ανόητα όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος έλεγε, προσέξτε, είσαι λέει 58 χρονών, με τις νέσεις, με αυτά και λοιπά, γίνεσαι λέει 51. Σώθηκες μεγάλε. Και ο άλλος πάει και τα αδρά, όχι όλοι, αυτοί, αλλά ξαναλέω, αυτή στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Υπάρχει ένα θέμα ρε παιδί μου, υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το τι κυκλοφορεί και τι ζητάει, δηλαδή πόσο εύκολα εύπιστος είναι κάποιος, ο οποίος... Εκεί στην γκάμα του τι σου προσφέρει ο άλλος, δεν σου μιλάω να έχεις ένα πρόβλημα υγείας, έτσι, για το Θεό. Και εκεί όμως, θυμάμαι τους παλαιότερους, ρε παιδί μου, κάπου τ' άκουσα και σε κάποιο κιού που λένε εδώ πέρα στην τηλεόραση, ότι έλεγε πάρε 2-3 διαφορετικές απόψεις πριν πας να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, ξαναλέω, εκεί που έχεις όμως ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και έβλεπα στοιχεία, ζήτησα στοιχεία, ρε παιδί μου, αναφορικά με την. Ιστορία των ελέγχων για να καταλάβετε τώρα του τι ακριβώς υπάρχει και τι όγκος παρανομίας κυκλοφορεί. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες παρανομίας. Λοιπόν, 4.300 έλεγχοι σε νοσοκομεία, ιατρία, Ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές έχουν πραγματοποιήσει από το 19. Το 19 μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είναι 7. 7 χρόνια λοιπόν 4.300 έλεγχοι. Έχουν εκδοθεί πάνω από 2.500 πορίσματα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έχουν διενεργηθεί λέει 40, προσέξτε, από τους 4.300 ελέγχους, 40 προκαταρκτικές εξετάσεις κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. Ενώ στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 287 ιδιωτικές μονάδες υγείας από ιατρία και διαγνωστικά εργαστήρια έως κλινικές φαρμακεία κέντρα αισθητικής αλλά και καταγγελίες για ιατρικές

παίξει από μία τρους. Και ήρθε, λέει, το MedWatch, αυτό το οποίο σύστημα, λέει, έχει βάλει τώρα το Υπουργείο, και έχει πιάσει στο κόκκινο μπόλικο κόσμο. Με αφορμή αυτά τα οποία ως διαφημίσεις απαγορεύονται το μεταξύ, έτσι. Υπάρχουν και κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα και δεξιά και αριστερά. Για να καταλάβετε τον όγκο της παρανομίας. Θα μου πεις από την άλλη μεριά, τι σε έπιασε πρωί-πρωί. Παράνομοι, ας πούμε, όλοι παράνομοι. Παράνομοι δεν είναι όλοι. Και κάποιοι φωνάζανε. Κάποιοι φωνάζανε. Από την κατηγορία εκείνων των γιατρών, οι οποίοι κρατούσαν ένα επίπεδο. Ξαναλέω όμως, αυτό θα μου πεις τώρα ο όρκος του Ιπποκράτη. Παραμύθια της καλυμάς, ο άλλος είναι να βγάλει λεφτά, να πούμε. Τι όρκος του Ιπποκράτη? Το θέμα είναι ένα σεγδάρι, φίλα Κροάτη. Είναι απλό το θέμα. Τόσο πολύ απλό που γίνεται κοινικό. Αλλά είναι τόσο πολύ απλό. Αυτό είναι ο σκοπός του άλλου. Αλλά είναι πώς θα βγάλει τα λεφτά. Αν σε βρει σε ευαίσθητο σημείο, σε ευαίσθητη στιγμή, που έχεις και πρόβλημα υγείας ή ενδεχομένως να έχεις πρόβλημα υγείας και να κάνει αυτά που είναι να κάνει. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Από την άλλη μεριά, χθες το πρωί, πρωί-πρωί, ξαναλέω, 9 η ώρα το πρωί, είχαμε αυτό που είχαμε στην παραλία στην Ακτή Βουλιαγμένης με την ξαπλώστρα. Τα έχω ακούσει και τα έχω ακούσει. Έχω δει και έχω δει. Έχω ψήσει και έχω ψήσει. Τέτοιο δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, να υπάρχει μια συμμαχία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα, όχι δικιά μου η ξαπλώστρα. Ναι, αλλά να φτάσουμε στο θάνατο ενός 82χρονου από έναν 76χρονο παρακάτω, σαν του Ζένιους εδώ μεταξύ, πρωί-πρωί. Κάτσε καλά, γεράσιμε. Πήγε ο άλλος για μπάνιο, δεν γύρισε ποτέ. Και άλλο να μπεις και να πνιγείς, ρε παιδί μου, να σ' απόξω. Εν τω μεταξύ, δεν προλάβαμε να ηρεμήσουμε λίγο με αφορμή τα γεγονότα εκεί με τους πιτσιρικάδες και το ξύλο που πέφτει μεταξύ τους για ασήμαντες αφορμές. Πάντοτε για ασήμαντη αφορμή γίνεται όλη η διαδικασία. Εκεί στα Βρυλίσια, ξύλο και το γονέο, λέει. Θόστο, δεν σταμάταγε, λέει, ο άλλος είχε πέσει κάτω και το βαρούσε. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε? Θα μπεις τώρα πρωί-πρωί, τις έπιασε, ρε ψάλτη, δευτεριάτικα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Δευτεριάτικα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Μπήκαμε το δεξί, με συγχωρείτε. 6-9-8-1-2-3-1-3 είναι το τηλέφωνο, το Viber, ξέρετε τώρα. Εκεί δεν καλείτε, απλώς, εντάξει, στέλνετε μηνύματα, εικόνες, φωτογραφίες κλπ. Για να τα κουβεντιάσουμε, για να τα συζητήσουμε, για να τα βάλουμε σε μία τάξη, για να ανταλλάξουμε και απόψεις, για να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι η επικοινωνία. Το καλημέρα, το χαίρετε, πως είμαστε καλά, καλή εβδομάδα, παιδιά κλπ. Κοδρά του Αποστόλου διαβάζω σήμερα στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο της εβδομάδας που ξεκινάει. Τυπικά έχει ξεκινήσει από χθες. Ιωνά Προφήτου, Ιωνά Οσίου του Σαββαίτου, άλλος Ιωνάς είναι αυτός, Ευσεβίου, Ζήνωνος και Νέστορος, Πρίσκου, Ισακίου, Επισκόπου, Σίτης της Κύπρου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Και έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Διαβάζω. Ιωνάς, ναι. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, ειρήνης, ευρωπαϊκής συνεργασίας και παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Θα κουβεντιάσουμε αυτή τη εβδομάδα για το Αλτσχάιμερ. Ετοιμάζουν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα την Παρασκευή. Όχι, το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά μάλλον την Πέμπτη θα τα πούμε για τα ζητήματα αυτά. Γιατί να ξέρετε, το Αλτσχάιμερ είναι εδώ. Και φέρνει μαζί του και αρκετά προβλήματα. Και όχι μόνο στους πολύ μεγάλους, να ξέρετε, έτσι. 7 και 12 ανατολή του ηλίου και 7 και 25 ειδήσεις σήμερα. Αυτό είναι το δρομολόγιο. Φαίνεται ότι από αύριο αλλάζει και ο καιρός. Θα πάμε λίγο σε πιο ψύχρα. Αλλά καλά είμαστε, δηλαδή. Και τώρα γενικά είμαστε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι από σήμερα, τα πούμε αναλυτικά μετά τις 6.30 αυτά, έχουμε αλλαγές στον εξοδικαστικό, ενεργοποιείται μία ακόμα ασφαλιστική δικλίδα για να σωθούν οι πρώτες κατοικίες. Θα σας πω τις λεπτομέρειες μετά τις 6.30, κρατήστε το αυτό το θέμα. Ακόμα περιμένω όμως εκεί πέρα αυτό το περίφημο, την περίφημη ενεργοποίηση του μηχανισμού που θα μπορούσε κάποιος, λέει, να δίνει την πρώτη κατοικία

στην τράπεζα που έχει πάρει ένα δάνειο και δεν μπορεί να το αποπληρώσει και να έχει τη δυνατότητα να πληρώνει ένα νίκη για ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι ότου να πάρει τα ίσα του και να μπορέσει μετά να το επαναδιεκδικήσει. Ακόμα περιμένω να τα ακούσω αυτό. Και θα κουβεντιάσουμε και για την ακρίβεια η οποία είναι εδώ και για τα καύσιμα και για το αν η χώρα μπορεί να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από μόνη της, όπως έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ή θα πρέπει να περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο άμεσα και πιο ουσιαστικά για μια κρίση ενέργειας, η οποία όχι απλώς μας χτυπάει την πόρτα, έτσι, έχει μπει κανονικά μέσα στο σπίτι μας. Έβλεπα στοιχεία την ώρα που ξύπνησα σήμερα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδιά, γιατί λέμε τα δικά μας από εδώ, αλλά και οι Αμερικανοί, να ξέρετε, και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλα ζόρια για τα καύσιμα. Αν υπάρχει κάποιος φίλος της πρωινής παρέας πέραν του Ατλαντικού, ας μας δώσει τιμή γαλονιού. Έχω εγώ στοιχεία σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για να κουβεντιάσουμε λίγο και την ακρίβεια που υπάρχει εκεί και η οποία δεν κάνει εύκολη τη ζωή των Αμερικανών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα της ακρίβειας. Βλέπω, ας πούμε, ότι το ντίζελ χτύπησε, λέει, την υψηλότερη ακριβή τιμή, 6,51 δολάρια το γαλόνι. Το γαλόνι είναι περίπου 4 λίτρα, έτσι. Όταν έφυγε, λέει, ο Biden, ήταν 3,72 και πάλι ακριβά ήταν τότε. Τώρα έχει φτάσει 6,51. Καταλάβαμε. Και εμείς τι μιλάμε, 2,20 έβλεπα το πρωί, 2,18 την 95, 2,19 το πετρέλαιο κίνησης. Μάλιστα. Και έχω και εκεί να σας πω κάποια πράγματα, θα τα πούμε και αυτά μετά τις 6.30 αναλυτικά, τι ισχύει στην χώρα μας, τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιες κινήσεις έχουν κάνει κάποιες ευρωπαϊκές χώρες για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, η οποία ακρίβεια, ξαναλέω, είναι εδώ. Και μάλιστα θα βγουν και άλλες δημοσκοπήσεις σήμερα και αύριο και μαθαίνω ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές και πάλι πρώτο θέμα θα έχουν αυτό ακριβώς το ζήτημα. Πόσο ακριβά είναι τα πράγματα και πόσο εκτός ορίων τείνουν να φτάσουν και πώς μπορούν τα πράγματα, αν μπορούν, να βελτιωθούν. Να δούμε τι θα γίνει και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εκεί έχω κάποιες πληροφορίες. Να σας πω την αλήθεια, με βάση αυτά που είχε πει ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα, περίμενα σήμερα να ανακοινωθούν τα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά φαίνεται ότι δεν θα γίνει τη σημερινή ημέρα. Θα πάμε λίγο αργότερα από ό,τι φαίνεται μέσα στην εβδομάδα για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Α, σωστά λέει ο Γιώργος. Για το μία ακόμα γυναικοκτονία που είχαμε στην Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, Γιώργο, δίκιο έχεις. Και εγώ δεν είχα ιδέα περί του ζητήματος αυτού, να σας πω την αλήθεια. Πέφτοντας το βράδυ, υπήρχε είδηση ότι είχε κάνει καταγγελία ο νεαρός που ήταν μαζί με την 23χρονη, ότι τους χτύπησαν κλπ. Και το πρωί που ήρθα εδώ, οι συνάδελφοι της Μητερνής Βάρδιας μου λένε ότι ομολόγησε, λέει, ότι αυτός τη σκότωσε γιατί, λέει, τσακώθηκαν. Μπα. Μία ακόμα γυναικοκτονία, ε. Άρα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Στη Γερμανία, τι γίνεται, παιδιά? Για πρώτη φορά, λέει, το GDU δεν μπαίνει στη Βουλή, στο τοπικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, και να ξέρετε ότι μόνο, λέει, πλέον το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που και αυτό έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, γενικά απώλειες στα μεγάλα κόμματα, είναι, λέει, το μοναδικό κόμμα που από το 1945 βρίσκεται σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατηδίων της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής πρώτα και σήμερα της Γερμανίας γενικότερα. Μόνο αυτό το κόμμα, έτσι. Λοιπόν, τι είπε ο Μέρτς? Δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος ούτε από πρόεδρος του κόμματος, και ότι αναλαμβάνω, λέει, την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ποιος θα μπορούσε να την αναλάβει? Ξέρω εγώ, ο περιπτεράς απόξω? Κάποιος πρέπει να την αναλάβει. Αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η μέχρι τώρα εμπειρία στη Γερμανία έλεγε ότι με τα στραβοπατήματα σε πολιτική

προσωπικό τοπικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση που έκανε ο εκάστοτε καγκελάριος ήταν να παραιτηθεί από το κόμμα, να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, αυτά που κατάλαβα χθες συνομιλώντας με συναδέλφους εκεί στη Γερμανία, δεν θα μακροημερεύσει η κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν φαίνεται να μακροημερεύει η κυβέρνηση συνεργασίας, άρα μπαίνει σε μια κρίση πολιτική η Γερμανία, σε μια περίοδο κάθε άλλο παρά καλή. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται. Και κάπου έβλεπα σήμερα και μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, στην επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε αυτός στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρκούντος απεσιόδοξος είπε κάτι που νομίζω αξίζει μνήας ο κύριος Γεραπετρίτης. Κάνει λόγο για υποχώρηση, λέει, του διεθνούς δικαίου και της πολυμέρειας και για έναν κόσμο στον οποίο η ισχύς, λέει, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο βάρος έναντι των κανόνων πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η μεταπολεμική διεθνής τάξη. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο κόσμος βρίσκεται ήδη μπροστά σε μια βαθιά αλλαγή του διεθνούς συστήματος, με τις σταθερές των τελευταίων δεκαετιών να υποχωρούν και νέες ισορροπίες ισχύως να διαμορφώνονται. Βιώνουμε τεκτονικές γεωπολιτικές αλλαγές. Η ισχύς καθίσταται το κρίσιμο στοιχείο την ώρα που η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας, που βασίζεται σε κανόνες και πάνω στα οποία οικοδομήθηκε ο κόσμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται σε υποχώρηση. Είναι ίσως, είπε ο Γεραπετρίτης, η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών μιας μικρομεσαίας χώρας όπως η Ελλάδα. Αυτά ακούει η Άγκυρα, να ξέρετε. Για την ισχύ, παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγινε με τη Γρυλανδία, κέρδισε ο πρόεδρος, ε? Πάντως, να ξέρετε ότι έβλεπα στους λογαριασμούς της Πρωθυπουργού της Δανίας και της Γρυλανδίας, τον Πρωθυπουργό της Γρυλανδίας που πάνε, ταξίδεψαν για τη Νέα Υόρκη για, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν έχει τελειώσει η ιστορία των ζητημάτων τα οποία έβαλε το Σάββατο τα ξημερώματα ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη Γρυλανδία. Και να ξέρετε, αυτά θα περάσουν. Πρέπει να περάσουν, λέει, και από τα κοινοβούλια τόσο της Δανίας όσο και της Γρυλανδίας η συμφωνία αυτή. Αλλά φαίνεται ότι εκεί που σας θυμίζω, περνούσε γενναίες 14 και τη Γρυλανδία και τη Δανία ο Δονάλτιος, και ξαφνικά την Παρασκευή το μεγάλο, λέει, πώς το είπε, το μεγάλο βασίλειο της Δανίας, εξαιρετικές συνομιλίες και συνεργασίες και λοιπά, πως η νύχτα γίνεται μέρα ξαφνικά, κοιτάς το παράθυρο, λέει, σου λέει, τώρα αυτός είναι μέρα, είναι νύχτα, τι γίνεται. Μάλιστα, σε καλό δρόμο είμαστε, το λέω και το ξαναλέω για να το πιστέψω και εγώ, μην νομίζετε. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο ο Δημήτρης, την καλημέρα μου. Γεια σου Τάκη, τι έγινε, γιατί σε βλέπω ανήσυχο. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο σχηματάρι, καλή εβδομάδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σάβα, στο Βόλο, καλημέρα. Γεια σου Πάνο. Τι έχετε να πείτε σχετικά, λέει, με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη? Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Σήμερα νομίζω θα ανακοινώσει, λέει, τα επόμενα ζητήματα, Καλημέρα Παναγιώτη, χαιρετισμούς, τι γίνεται? Ω, καλό στο Σίδνεϊ, καλό στο Βαγγέλη, ο Βαγγέλης είναι μπροστά, είναι το μέλλον μας. Τι λέει, πολύ αέρα, λέει, έχουμε στο Σίδνεϊ ο Βαγγέλης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλό απόγευμα επαναλαμβάνω σε σένα. Καλό στο πρωινό εδώ στο σχηματάρι, χαιρετισμούς, να είμαστε καλά. Καλημέρα Κατερίνα, για να μην γκρινιάζω μόνο, έχει τα καλά της, λέει, η Κρήτη. Χθεσινή φωτογραφία, λέει, 15 λεπτά από το Ηράκλειο. Έχω έναν δικό μου στο Ρέθυμνο και μου λέει και κόσμο έχει και σχετικά καλό καιρό έχει και τουρισμό έχει. Ζει σε ένα παράλληλο κόσμο η Κρήτη εδώ που τα λέμε. Αν πεις, άμα δεν έχει η Κρήτη κόσμο, αλλή μόνο μας. Τουρισμό εννοώ, Λοιπόν, φεύγουμε. Να πω καλημέρα στο Γιάννη. Ακούω καθημερινά μέχρι να φύγω, λέει, με τη μηχανή μου στις 7. Όσο για αυτά που λέτε, λέει, ότι είμαστε μια κοινωνία που καθένα μας βρίσκει αφορμές να ξεσπάσει, θέλει πολύ προσοχή, λέει, σε καθημερινή βάση, όπως και στο δρόμο, όπου μπορεί.

0: μπορείς να μπλέξεις με το τίποτα. Για το τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λες. Απόλυτα δίκιο, αγαπητέ Γιάννη. Απόλυτα δίκιο. Και εγώ την έχω πατήσει να ξέρει μερικές φορές. Λοιπόν, πάμε. 6.30 ακριβώς, Sky 100.3, η ημεράνη. Τώρα την παρατηρώ. Πολύ επίσημη σε βλέπω σήμερα. Τι γίνεται. Έτσι θα με το αεροπλάνο.
1: Όλα δεν μπορώ να στα αποκαλύψω.
0: Εντάξει, με συγχωρείς. Λοιπόν, πάμε στον ειδήσιο και επιστρέφουμε.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Sauce.
0: Επιστρέφουμε.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12.
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις.

0: μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, παρά την εκλογική ήττα, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να αναφέρει ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένει την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί, φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Πάνος απέναντί μου στη ρύθμιση τον Νίκο, να έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα έχετε και τον κύριο Πέτρο Μωραήτη, ο οποίος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, γιατί υπάρχουν 500 τρόποι επικοινωνίας πλέον, έτσι. Είναι 210-48-00-170-174 για τις καλημέρες, τα σχόλια με τον παραδοσιακό τρόπο του τηλεφώνου. Υπάρχει skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, και έρχονται αυτά όλα εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100.3. Και βεβαίως πλέον έχουμε και το Viber που στέλνετε δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θυμίζω το νούμερο είναι τηλέφωνο κινητό, έτσι, αυτό είναι το νούμερο, αλλά δεν απαντάμε στα τηλέφωνα. Δεχόμαστε μηνύματα, δεχόμαστε φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Το έχω πει 500 φορές και θα το πω άλλη μία, ότι ο καλύτερος ρεπόρτερ είναι ο ακροατής, ο οποίος είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. 698-123-1003, αυτό είναι το τηλέφωνό μας. 698-123-1003. Πάρα πολύ ωραία. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πρωί πρωί, για να δω. Εντάξει, καλά είμαστε. Λίγο στην άνοδο στο ποτάμι, λίγο στη λεωφόρο Αθήνων, λίγα πράγματα προς το παρόν. Γενικά το πρωί δεν είμαστε τόσο πολύ φορτωμένοι. Εκεί στη Φυλή, στο Καματερό, λίγα πράγματα από αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω. Μεσογείων καλή, μαραθώνος λέω, Κηφισίας καλή προς το παρόν. Το κέντρο εντάξει, δεν έχει κανένα θέμα. Καλά είμαστε. Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Μόλις σας είπα τους τρόπους για να τα βάλουμε σε μία τάξη και εμείς. Γειτόνισσα, καλημέρα, βεραστικά. Γειτόνισσα. Άντε, όλα να πάνε καλά. Τι λες. Όλα θα πάνε καλά. Να είσαι αισιόδοξος. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Να σου πω, Λάζαρε, μία προσωπική χάρη. Άστο, κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ. Γιώργο μόνο. Το κύριε Γιώργο είμαι, πούμε. Μην το παρακάνουμε κιόλας, ξέρεις. Καλημέρα, Κώστα. Μ' αρέσει που σε έφτιαξε το τραγούδι, να ξέρεις. Από την Παρασκευή το έχω παραγγείλει. Έτσι, αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα στη αγορά του Πηλίου. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα. Καλά λέει, από αυτούς που θέλουν να λέγονται βουλευτές, αλλά πετούν σαν πεταλούδες από κόμμα σε κόμμα. Περιμένουμε ωφέλη. Ειδικά είδα, λέει, ότι κυκλοφορεί δήλωση καρμπών κατά τη μετακόμιση από ένα συγκεκριμένο κόμμα σε ένα άλλο που πέρασε από τη χώρα όχι με επιτυχία. Άρα, γελί, κουβαλούν μαζί του συστατική επιστολή που λέει και ο Κασελάκης. Δεν το λέω όπως το λες, ε? Και μετά σχολιάζουμε, λέει, τα Ιουλιανά. Ναι, δεν ξέρω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ψήλω παρακολουθώ τις μετά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή η Βουλή, η Βουλή δηλαδή την οποία περπατάμε τώρα μέχρι να πάμε σε εκλογές, πρώτα ο Θεός, το 2027, είναι η πιο χαρακτηριστική βουλή τα τελευταία αρκετά χρόνια που μπορώ να θυμηθώ όσον αφορά τις ανεξαρτητοποιήσεις και τις μετακινήσεις, τις μεταγραφές. Ούτε οι ομάδες δεν κάνουν τόσο πολλές μεταγραφές, η αλήθεια είναι. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει και εκτιμάει ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι μέσα. Εντάξει. Καλημέρα, Ηλία. Είναι πολύ σκληρό αυτό που θα πω, αλλά οι χειρότεροι αυτή τη στιγμή άνθρωποι, λέει, που υπάρχουν και κυκλοφορούν έξω που δημιουργούν προβλήματα, λέει, είναι οι άνω των 60. Η νοοτροπία, λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, θα δεις τι θα πάθεις και ούτω καθεξής, σαπίζουν πιο γρήγορα την κοινωνία μας και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Ο ηλικιωμένος, λέει, που πέθανε είχε κάνει τριπλό bypass και συνόδευε και άτομο με ειδικές ανάγκες και είχε πάει, λέει, από νωρίς στην παραλία για να πιάσει ξαπλώστες για την παρέα του. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν, λέει, σε τρώει, ξύνεσαι με το χέρι και δεν περιμένεις την γλίτσα. Καλημέρα, Ηλία, καλημέρα. Το θέμα είναι να μην σου κάτσει, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Ελένη μου, χρόνια πολλά. Καλημέρα στο Δήλεση. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Τα καλύτερα, με υγεία και να χαίρεσαι την οικογένεια. Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα στην Ελευσίνα. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιώργο. Πες τίποτα, λέει, και για το Δήμα Μαρουσίου. Λέει, ο Δήμαρχος δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Ολυμπιακός Δήμος. Εμείς στη γειτονιά, επειδή είμαστε τώρα Μαρουσιώτες, εκεί στη γειτονιά τη δικιά μου δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητήματα. Δεν ξέρω τώρα, σε ποιο κομμάτι είσαι, βρε, Γιώργο. Για βοήθησε την κατάσταση, για να πούμε κάτι συγκεκριμένο. Την καλημέρα μου στη φίλη μου την Πινελόπη. Καλή εβδομάδα. Πέριξ, λέει, συντάγματος ενεργοποιούνται πολλά ιατρία που προσφέρουν θεραπείες αισθητικής δερματολογίας, ανανέωσης με γιατρούς, υποτίθεται δερματολόγους, πλαστικούς. Πώς ελέγχονται, λέει, αυτοί οι χώροι, λέει η φίλη μας η Πινελόπη από το κέντρο. Έλατε. Σας είπα κάποια στοιχεία, αλλά νομίζω ότι αφέθηκε αυτή η κατάσταση

κάνε λιγάκι υπομονή. Κωστάκι, έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι, το άλλο που λέει με το πρώτο λεωφορείο κλπ. Που λέει τη δικιά μα ώρα. Καλώνησε την πορεία σου. Ο κύριος Κώστας.

αποτέλεσμα να προκύψουν πολλά ζητήματα. Επίσης, άλλη μια παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι επειδή έφυγε από τη ζωή ο συγχωρεμένος ο Μαζωνάκης, και επειδή ήταν ο Μαζωνάκης και επειδή ήταν επώνυμος, γι' αυτό, αλλά καρακουνήθηκε λίγο το σύστημα, ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα, κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω, ενώ έπρεπε και είχαν ευθύνες, κάποιοι είχαμε πει ότι είχαμε στείλει ένα έγγραφο κλπ. Μάλιστα, να την πω την κακία. Να την πω την κακία, γιατί εγώ είμαι και αυτός τέτοιου είδους άνθρωπος, ε. Ναι, ναι, ναι. Τρεις μέρες θα κρατήσει το θαύμα πάλι. Πάντα τρεις μέρες κρατάει το θαύμα. Μετά ξεχνιέται η ιστορία αυτή. Και αλλοί σε αυτούς οι οποίοι έχουν ανάγκη, ξαναλέω, για να... και έχουν προβλήματα υγείας και καλούνται να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο που θα τους αντιμετωπίσει, αν αντιμετωπίζετε το πρόβλημα υγείας το οποίο έχουν. Επαναλαμβάνω, γι' αυτό θυμάμαι παλαιότερα την τακτική, πηγαίνουμε σε 2-3 ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε, για να μας πούν την άποψή τους, για να καταλάβουμε τι γίνεται, και όχι μόνο με έναν. Ακόμα και αν σε σου πούν πήγαινε σε αυτόν και χτύπα την πόρτα. Αλέξανδρα, καλημέρα στη Χαλκίδα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στη φίλη μου την Ασπασία. Καλημέρα στο Σάβα στη Δράμα. Γεια σου ρε Σάβα. Καλημέρα Δημήτρη στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Καλημέρα Βαλάντη. Θα στείλω, λέει, και εγώ, λέει, όχι μόνο ο πρωινός που πηγαίνει στον Ασπρόπυργο. Γιατί δεν προχωράει, λέει, με πιο γρήγορους ρυθμούς η εγκατάσταση για τις μπαταρίες ώστε να αποθηκεύουν ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές? Γιατί δεν είναι απλό το ζήτημα. Θέλει χρόνο, θέλει προετοιμασία, θέλει ρύθμιση, θέλει δουλειά. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη τοποθετούμε μπαταρίες. Όλα αυτά πρέπει να είναι οργανωμένα, δεν μπορούν να γίνουν τυχαία. Λοιπόν, πάμε τώρα να προλάβω να πω 2-3 πραγματάκια και μετά θα ξαναγυρίσω και στις υπόλοιπες καλημέρες. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ιστορία του ειδικού φόρου καυσίμων, δεν επιβάλλει ενιαίο φόρο. Έχει ορίσει κατώτατα όρια και κάθε κράτος μέλος επιβάλλει συντελεστή ανάλογα με τα δημοσιονομικά του, δηλαδή αν θέλει παραπάνω λεφτά βάζει παραπάνω φόρο, και τα ενεργειακά του. Η σχετική οδηγία λοιπόν έχει ορίσει τα ελάχιστα επίπεδα. Ποια είναι τα επίπεδα αυτά? Στην αμόλυβδη βενζίνη, ανά λίτρο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στο μίνιμουμ 0,359 ανά λίτρο, δηλαδή 0,36 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Εμείς πόσο έχουμε? 0,70, έχουμε το διπλάσιο. Ωραία, ωραία. Στο πετρέλαιο κίνησης, η ελάχιστη επιβάρυνση που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 0,33 λεπτά το λίτρο, εμείς έχουμε 0,41, εκεί είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι 0,021, πολύ χαμηλός φόρος, εμείς βάζουμε 0,28, εδώ βάζουμε αρκετά ψηλά. Δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε 13,3 φορές πάνω από το ελάχιστο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οκ. Λοιπόν, και μετά οι χώρες αποφασίζουν και το κάνουν όσο θέλουν. Από ό,τι βλέπω, η χώρα η οποία έχει τους πιο μικρούς συντελεστές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης είναι η Κύπρος. Δεν χρειάζεται να σας πω νούμερα για να μην σας ζαλίσω. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε παρακάτω. Λόγω της κρίσης, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μεγαλύτερες οικονομίες από τη δική μας έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις. Η Γερμανία τον Απρίλιο, ο κύριος Μέρτς δηλαδή, ο οποίος λέγαμε νωρίτερα τη μεγάλη επιτυχία που είχε με τις τοπικές εκλογές, προσωρινά μείωσε τον ενεργειακό φόρο σε ντίζελ και βενζίνη 17 λεπτά το λίτρο για 2 μήνες. Αυτό του κόστησε 1,6 δισεκατομμύρια. 18 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε νέα προσωρινή φορολογική ελάφρυνση για άλλα 17 σεντ το λίτρο από την 1η Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό σημαίνει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη γερμανική οικονομία. Η Ιταλία δαπάνησε περίπου 420 εκατομμύρια για να μειώσει ειδικούς φόρους σε βενζίνη και ντίζελ την άνοιξη και επανέφερε αργότερα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ. Δηλαδή δεν ρωτάν
η χώρα.

0: μέλη την Ευρώπη να τους πούν μπορούμε να μειώσουμε. Μπορούν να μειώσουν μέχρι το όριο που σας είπα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η Ιρλανδία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ σε ένα πακέτο περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά, ξαναλέω, σε μια που θα μου πεις, Ψάλτη, εμείς που έχουμε περάσει αυτά που έχουμε περάσει και μετράμε πόντο-πόντο την ιστορία των μέτρων και τα οικονομικά, μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο σημείο? Είναι ένα καλό ερώτημα. Ενδεχομένως μπορούμε να το μειώσουμε λίγο. Αλλά ξαναλέω, από κάπου πρέπει να βρεθούν τα υπόλοιπα. Ήδη στο εμπαρόδο θα πρέπει να ακούσουμε, όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, η τρύπα που θα δημιουργηθεί, από πού θα καλυφθεί. Είναι παράλογο αυτό που λέω, διότι θυμίζω ότι υπάρχει μια πολιτική κόντρα με αφορμή την ΔΕΘ για τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς, και όλοι είπαν ότι είναι, παιδί μου, να δούμε καταρχήν να γίνει αξιολόγηση των μέτρων, να δούμε ακριβώς το κόστος, γιατί δεν είμαστε στις παραλίες με τα μαλλιά ξέπλεκα, έχουμε ακόμα ζητήματα εμείς οικονομικά, και να δούμε πόσο κοστίζουν. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν και πόσο θα κοστίσουν τα μέτρα αυτά και από πού θα έρθουν. Η κάλυψη της τρύπας η οποία θα δημιουργηθεί. Υπάρχει ένα ποσό το οποίο έχουμε ακόμα στην άκρη, όπως έχει πει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι οι ανακοινώσεις και, ας πούμε, η αύξηση του ποσού που δίνεται στο επίδομα θέρμανσης γενικότερα, γιατί το επίδομα θέρμανσης δεν θα είναι μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τα καυσόξυλα και τα πέλετ και για την τηλεθέρμανση. Συνολικά να ξέρετε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης επίδομα παίρνουν περίπου, λέει, 600.000 δικαιούχοι, 320.000 δικαιούχοι παίρνουν επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα, 75.000 για καυσόξυλα και πέλετ και περίπου 200.000 για τηλεθέρμανση και υγραέριο. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά και το κομμάτι αυτό, για να δούμε πού πηγαίνουμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης, εντωμεταξύ, το Brent, για όχι πετρέλαιο θέρμανσης, το Brent, για να δούμε πού είναι, είναι 101,5, με μια υποχώρηση τώρα 2,23%. Και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 98 δολάρια και εκεί υποχωρεί 2,32. Τέλος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ είναι στα, έκλεισε μάλλον την Παρασκευή, 78,5. Είχε 36. Διπλάσιο, διπλάσιο. Σε καλό δρόμο, ε? Σε καλό δρόμο. Διαφημίσεις, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: House of Witches, αράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Sky 100,3. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα. Είναι 10 λεπτά, όχι 10, 9 λεπτά πριν από τις 7. Μάλιστα, εντάξει, Δευτέρα πάντοτε είναι δύσκολη. Το βλέπω και από τα μηνύματά σας. Αλλά παιδιά, υπομονή, τι να κάνουμε. Στη ζωή υπάρχουν και Παρασκευές, υπάρχουν και Δευτέρες. Εντάξει, δεν είναι εύκολη, αλλά οκ. Okay. Ακόμα πάντως, πρέπει να το πω γιατί κάθε φορά μου συμβαίνει. Πώς αλλάζει το κλίμα, ρε παιδί μου, Κωστά, και σένα σου συμβαίνει αυτό Κυριακή απόγευμα. Σου έχει μείνει από το σχολείο αυτή η ιστορία του δεν έχω διαβάσει ακόμα. Και την άλλη μέρα έχω σχολείο. Πω. Θα το πάρουμε μαζί μας τον άλλο κόσμο που θα φας. Αλλή και τρισαλή. Γεια σου, Βάλια, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σ' άρεσαν τα τραγούδια, χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, το υπομονή είναι λίγο πιο ερωτικό σε σχέση με το Harry Clean. Καλημέρα, Λεωνίδα, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα μου θέλει το μήνυμά του και μου λέει πόπο τσαγκαρό Δευτέρα σήμερα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, ώρα Αεκάρα, χθες κέρδισε. Τι έκανε ο δήμαρχος του Βόλου, μπήκε μέσα στο γήπεδο, Μάλιστα. Λοιπόν, 2-1 η Αεκάρα, αλλά πόπο παιδιά, πώς θα πιάσουμε τον Παναθηναϊκό το θέμα. Παναθηναϊκός πρώτος με 15 πόντους σε 5 αγώνες, αίτητος. Πόπο, και έρχεται ντέρμπι αυτή την Κυριακή. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, χαμός. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 πόντους, τρίτη ΑΕΚΑΡΑ 11, στους 10 πόντους ο Όφη και ο Ολυμπιακός, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας Τρίπολης 2 και ο Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με ένα πόντο. Στην επόμενη αγωνιστική εκτός από τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουμε ΑΕΚ Όφη, το Σάββατο στις 7.30. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, Κηφισιά Πανετολικός, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και την Δευτέρα. Έχουμε και διακοπή, δεν είναι αυτή την Κυριακή. Έχουμε διακοπή, σωστά μου το λέτε. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Έχουμε υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Εθνικής Ομάδας. Δίπλα έπεσα. Δίπλα, θα σας λέω, δίπλα. Πάρα πολύ ωραία. Γεια σου Μαρία, καλημέρα στο Πειραιά. Μέχρι τις 7.30 είμαστε. Πρώτο καφέ της μέρας, παρέα. Σε καλό δρόμο είμαστε, Μαρία. Να μην ανεβαίνουν πολύ τα γράδα, να ξέρεις τώρα, με τον πρώτο καφέ, αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, Αμαρουσίου Χαλανδρίου, λοιπόν. Εκεί, στην από εκεί πλευρά είσαι, Γιώργο, εκεί είναι το ζήτημα με τα απορρίμματα που μου έλεγες νωρίτερα. Οκ, θα ρωτήσουμε. Την καλημέρα μου στον άλλον Γιώργο. Χαίρομαι πάρα πολύ που κάνουμε παρέα, να το ξέρετε, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την πλάκα που κάνω εγώ, χαίρομαι πάρα πολύ και βλέπω ότι με την ιστορία τώρα του Viber, όλο και περισσότεροι μπαίνετε και μάλιστα κάποιοι από εσάς, μάλλον οι περισσότεροι από εσάς, είναι η πρώτη φορά που στέλνετε μήνυμα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα από τα υπόλοιπα που λέω εγώ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, Αλέξανδρε, στο σχολικό, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ελένη, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης, από τα Σπάτα. Αν σταματήσουμε να κλέβουμε. Κάτσε, αν σταματήσουν να κλέβουν δεν στη δημόσια έργα, πολύ δεν πέφτει. Κάτι το λες και δεν βγαίνει νόημα. Να μειώσουν, λέει, τον φόρο, τον βενζελικό φόρο, τον βενζινικό φόρο, τον φόρο της βενζίνης προφανώς. Μάλιστα. Τώρα λίγο μπερδεμένο το μήνυμα το οποίο μου ήρθε. Γιάννη, καλημέρα. Προσπάθησα να καταλάβω τι ακριβώς λες. Ο Μάριος, το βλέπω πολύ φίλο Παναθηναϊκό. Τετέι μου λέει εδώ πέρα, μου στέλνει ένα μήνυμα. Λοιπόν. Νομίζω και την αναβάθμιση, γιατί λέει την Παρασκευή έκλεισε το χρηματιστήριο, λέει, με τζίρο 4 δισεκατομμύρια. Δεν μας έλεγε ο Ντόκας, θα μας τα πει αύριο για την αναβάθμιση. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στο Νόντα, είμαι 57 και ακόμα, λέει, και τώρα να ακούσω, λέει, το σήμα της Αθλητικής Κυριακής. Ναι, με πιάνει να σφίξω. Είναι αργά το η Αθλητική Κυριακή, είναι αργά. Ποια Αθλητική Κυριακή? Εγώ θυμάμαι, βλέπω εγώ με 3 ώρα το ραδιόφωνο αγώνα. Τα αδέρφια μου που ήταν πιο μεγάλα από μένα και εγώ από δίπλα, ουρά. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι ήταν, άλλαζε το κλίμα τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, τώρα, να σας πω, μην το ξεχάσω. Τηλεόραση του Sky σήμερα, 6.30 το απόγευμα, έρχεται μια νέα καθημερινή απογευματινή σειρά και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα είναι το όνομα της σειράς, η νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού, που όπως σας είπα κάνει πρεμιέρα σήμερα το απόγευμα στις 6.30. Στο επίκεντρο δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο

0: κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Η σειρά έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται μέσα σε ένα κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξης. Στον πρώτο κύκλο, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα λοιπόν, από σήμερα, 6.30 το απόγευμα στην τηλεόραση του Sky, γιατί τελικά ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας. Η αλήθεια είναι ότι ο έρωτας χώνεται και μερικές φορές δεν είναι και πάρα πολύ καλό. 100 μέρες για το τέλος της χρονιάς, να ξέρετε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, και κλείνω. Τι είπε πάλι αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Χακάν Βιντάν, ο πρώην επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών και τώρα υπουργός εξωτερικών της γείτονος χώρας. Λοιπόν, επέλεξε, λέει, σε νέα παρέμβασή του να συντηρήσει, λέει, μια ατμόσφαιρα σύγκρουσης, φωτογραφίζοντας το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Μίλησε, λέει, για παρασκήνιο επαφέων με την Αθήνα. Οι δύο πλευρές κατέληξαν, λέει, σε μια αμοιβαία συνεννόηση, η οποία ξεκίνησε, λέει, το Μάιο του 2023. Και η τουρκική πλευρά σπέβδει να θέσει, λέει, κόκκινες γραμμές, συνδέοντας την πορεία του έργου με τη στρατιωτική ισχύ της Άγκυρας και τον Φιντάν, να λέει, μεταξύ άλλων. Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας βρίσκονται σε εγρήγορση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η διοίκηση ασφαλείας μας είναι σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας. Θυμίζω ότι την ιστορία αυτή την έχει αναλάβει η Γαλλία. Βέβαια, αυτό δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα μας. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Αλλά λένε οι πληροφορίες ότι οι Γάλλοι θα ανακοινώσουν δια της διπλωματικής οδού τα έργα τα οποία θα γίνουν της πόντισης του καλωδίου, το οποίο θυμίζω ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, μην το ξεχνάτε αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, πάμε σε διαφημίσεις, σε πρωινό μαγκαζίνο με την διευθύντριά μας εδώ, την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
3: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα.
8: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Να δω

0: μακιγιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο, το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου, αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο, το αριστερό κόμμα Die Linke κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο και αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη. Ο Φρίντριχ Μέρτς δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία ήταν καταστροφή για το κόμμα του. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη δημοτική ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους 5 περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα. Υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και τη βαριά ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος του Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Εκτός κοινοβουλίου έμεινε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση στο Μεκλεμβούργο, καθώς συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία ΕΦΤΕ αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των κεντροαριστερών σοσιαλδημοκρατών σε ΕΣΠΕΝΤΕ. Στο κοινοβούλιο του Κρατηδίου εισέρχονται επίσης η αριστερά Die Linke με 6,5% και η πράσινη με 5,7%. Στο Βερολίνο η αριστερά Die Linke συγκεντρώνει 25,3% ενώ το κόμμα CDU του Μέρτς που κυβερνά σήμερα το κρατήδιο σε συνασπισμό με τους σοσιαλδημοκράτες υποχωρεί στο 19%. Ενισχυμένο εμφανίζεται και το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία φτάνοντας στο 16,3%. Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ούτε από την ηγεσία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος παρά την εκλογική ήττα του, αλλά ούτε και από την καγκελαρία. Δήλωσε πάντως ότι οι περιφερειακές εκλογές στο Μεκλεμβούργο ήταν καταστροφή για το κόμμα του και δεσμεύτηκε να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις προκειμένου να οδηγεί στη Γερμανία προς τα εμπρός. Παράλληλα, ανέλαβε την ευθύνη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Στην

0: Εσωτερική επικαιρότητα, νέα τροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες. Η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στο ποδηλατόδρομο της Γουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε πως την σκότωσε. Κατά την εξέτασή του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς: τσακωθήκαμε και θόλωσα, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά περί επίθεσης από αγνώστους. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της 25χρονης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Κελάρια, Αδραβάστη και Ζωκέραμος να απομακρυνθούν προς Παλαιοκαστρό και στην περιοχή Ζάκρος να απομακρυνθούν προς Ξερόκαμπο. Νωρίτερα χθες είχε κενωθεί και ο οικισμός Καρύδη. Υποέλεγχο τέθηκε μετά από 20 ημέρες η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία από τις 31 Αυγούστου έκαιγε σε ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή. Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη, συνελήφθη ο 76χρονος που ήρθε στα χέρια με 80διάχρονο στην πλάση της Βουλιαγμένης χθες το πρωί, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αιτία του καυγά ήταν η ξαπλώστρηση της παραλίας. Μετά τον καυγά, ο 80διάχρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκλήπιο Βούλας, όπου κατέληξε περίπου μια ώρα μετά το περιστατικό. Στο αστυνομικό τμήμα είχε προσαχθεί και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη. Να ακούσουμε τι ανέφερε για το περιστατικό ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.
1: Υπήρχε πάντως αυτόματος αποκινητοποίηση εκεί στο σημείο. Ανατάχθηκε και λίγο τον πήρανε. Διασώσεις έκαναν ακοπή. Τον ανέταξαν μέσα στο συνοφόρο με το δικό μας αποκινητοποίηση. Καταφέραμε να τον πάμε μέχρι το νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξε εκεί μετά από και πολλές προσπάθειες των γιατρών στο ΤΕΠ του Ασκληπίου Βούλας, στο συνοδό της πρώτης βοήθειας. Αλλά δυστυχώς το μάθαμε αργότερα και κατέληξε.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβει από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Το συγκεκριμένο πρόσωπο αναμένεται να κληθεί να απαντήσει το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για τη σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εξετάσει την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμερτώνται στα όρια δαπανών, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενο στην ενεργειακή κρίση. Επισημαίνει πως στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παράλληλα αναφέρει ότι η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Δεν γίνεται όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που οι ίδιοι το σκέφτονται να μην είναι λαϊκιστές, σχολίασε ο Γιώργος Νικητιάδης από το ΠΑΣΟΚ.
2: Δεν γίνεται από τη μια όταν λέμε εμείς πάρτε μέτρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να μας κατηγορούν για λαϊκιστές και τώρα που αρχίσαν να το σκέφτονται να μην είναι ήδη οι λαϊκιστές.
0: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι να αποφασιστεί πανευρωπαϊκά για να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό και άρα χωρίς να διακινδυνεύσουν επιδόματα, συντάξεις, μισθοί, σχολές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης είναι θα πάω να το αποφασίσουμε πανευρωπαϊκά για να μπορώ να το κάνω στην πραγματικότητα χωρίς να μου κοστίσει τον προϋπολογισμό μου και άρα χωρίς να διακινδυνεύσω επιδόματα, συντάξεις, μισθούς κλπ.
0: Για το θέμα των καυσίμων μίλησε και η Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινόπολων Αττικής, Μαρία Ζάκα. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Να βάλουν το χέρι στην τσέπη τα δηληστήρια, γιατί 6 μήνες πόλεμος βγάλανε δισεκατομμύρια.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα και αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την 5η, 24 Σεπτεμβρίου και το απόγευμα τοπική ώρα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας. Από τη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ.

0: της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Υπογραμμίζω ότι η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Σε διεθνές περιβάλλον και πάλι, ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντικές εξελίξεις αναφορικά με το Ιράν, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα, καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, ανέφερε στο Fox News. Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή θα επισκεφθεί το Κατάρ, μεσολαβεί τρία χώρα στον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν, πριν μεταβεί στη Νέα Υόρκη. Η στάση του Αραχτσή στην Ντόχα έρχεται καθώς το Ιράν δήλωσε ότι διαβίβασε μέσω της Ντόχα στις ΗΠΑ τους όρους του για το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση τη νύχτα στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτός και ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν εχθές. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, εν τω μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, οδεύει προς μια άνετη νίκη στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,8% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο σχεδόν το 50% των ψήφων. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο 17χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του 17χρονου. Επίσης, από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο του παιδιού ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τους μαθητές του 17χρονου, τους εκπαιδευτικούς και συνολικά τη σχολική κοινότητα. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις παραμένει η πολεοδομία Μυκόνου, αιτία φέρεται να είναι σε εισαγγελική έρευνα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο και σήμερα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός νίκησε 1-0 την Καλαμάτα στην Νεάπολη, διατηρώντας το απόλυτο και την κορυφή με 15 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, καθώς νίκησε 3-1 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την τρίτη με 11 βαθμούς ΑΕΚ, η οποία νίκησε 2-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Στην τέταρτη θέση και στους 10 βαθμούς Ολυμπιακός και Όφη. Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τον Λεβαδιακό εκτός έδρας και Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, η Μαρκό νίκησε 4-2 εκτός έδρας τον Ολυμπιακό και συνέχισε με το απόλυτο. Στο άλλο χθεσινά μάτς, Athens Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών βρέθηκε μια ανάσα από την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά ιτήθηκε στις λεπτομέρειες με 3-2 από τη Φινλανδία.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Δεν μας εκπλήσει.

0: έτσι ευτυχώς το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Έχουμε τη συνήθεια, θα μπορούσα να πω, κίνηση, με μια μικρή διαφορά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει πυκνώσει λίγο πιο νωρίς από ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες. Όπως και η Βασιλής Σοφίας από το ύψος της Ριγύλης προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον. Κατά τα άλλα, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος των Κτέλ συναντάμε την κίνηση, αλλά δεν είναι ακόμα αυτό το ισχυρό μποτιλιάρισμα, είναι λίγο πιο χαλαρό, λίγο πιο αραιό προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Αλλά και κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού, από το ύψος της Αττικής Οδού αρχίζουν τα προβλήματα, χωρίς ισχυρό μποτιλιάρισμα και εκεί, ανατμήματα προς τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου φυσικά, από το δάσος Χαϊδαρίου με τις συνήθεις καθυστερήσεις, ισχυστού με περίπου ένα χιλιόμετρο αναμονής, ίσως λίγο λιγότερο, και ο Πειραιάς αρκετά καλός θα μπορούσα να πω. Δεν έχουμε το πρόβλημα που συνήθως έχουμε στο δεξιό στροφό του.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να σημειωθεί η πρόσκαιρη μπόρα, κυρίως τα ορεινά. Η άνεμη βόρη, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, τη νύχτα και καταιγίδες, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει λίγη συννεφιά που από το μεσημέρι θα αυξηθεί και κυρίως τα ορεινά επιρροτικά. Θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρεια θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στους 28 με 30 βαθμούς και στα υπηρωτικά τοπικά στους 31 με 32. Την Τρίτη στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπο έντονες, αλλά με βαθμία εξασθένηση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Τετάρτη, στα ανατολικά, το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, 7 και 20 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα, τσάκαρο Δευτέρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά θα το προσπεράσουμε και αυτό, να ξέρετε. Λοιπόν, κρατάμε την κυρία Σούζη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά.
1: Χαίρετε, κάνετε καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τι γίνεται, αλλάζει ο καιρός, λέει.
1: Ναι, από αύριο αλλάζει λίγο πάλι. Κάνα δύο-τρεις μέρες θα κρατήσει, θα πέσει η θερμοκρασία. Αυτό θα είναι και το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Και προφανώς θα έχει και βροχές. Την Τρίτη, σχεδόν σε όλη τη χώρα, όπως θα περάσει το χαμηλό, το οποίο είναι από τα βόρεια.
0: Δεν έρχεται δηλαδή από την Ιταλία.
1: Όχι. Οπότε, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα όταν ένα σύστημα έρχεται από τα βόρεια και κυρίως σε αυτή την εποχή. Mm-hmm. Όμως, εκείνο που θα κάνει είναι να ρίξει θερμοκρασία αύριο στα κεντρικά και βόρεια. Την Τετάρτη σε όλη τη χώρα θα είναι πιο κρύα μέρα την Τετάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πάνω στη Μακεδονία και τη Θράκη, αύριο το βράδυ και μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, το πρωί, ξέρω εγώ, Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, εκεί οι σποράδες και αυτά.
0: Έχουμε μία συνάδελφο η οποία είναι στη Φλόρινα, να ξέρεις.
1: Α, τι κάνει εκεί.
0: Έχει πάει την κόρη της για κάτι εξετάσεις.
1: Ναι, θα βρέξει.
0: Θα βρέξει, δεν πειράζει. Μη χιονίσει.
1: Πάνω στα βουνά κάτι μπορεί να ρίξει. Δύο λαπίδανο. Απάνω όμως εκεί, έτσι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι η Μακεδονία, Θράκη μπορεί να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα από την Τρίτη το βράδυ μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Να είναι κάπως περισσότερα και εντονότερα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Τώρα στην υπόλοιπη χώρα θα είναι κανονικές βροχές με βοριάδες που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Και αύριο και τα 7 στο Ιόνιο και τοπικά στο Κυκλάδες και 7 μποφόρ. Αύριο μόνο.
0: Ναι,
1: σε άλλες μέρες 6.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο θα έχουμε βροχές αύριο.
1: Αύριο πρέπει να έχουμε λογικά. Από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείται να βγάλει και καμιά καταιγίδα.
0: Okay. Η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει στους 28, 27, 28.
0: Καλά είναι, 27.
1: Δεν θα προλάβει ακόμα να πέσει.
0: Άρα
1: αυτό
0: την
1: το
0: Τετάρτη
1: λέω.
0: Θα
1: την Τετάρτη
0: θα το
1: νιώσουμε για τα καλά.
0: Αν και θέλω καλά, Κωστάκη, καλά.
1: Ναι, καλά. Ναι, εσείς που έχετε μηχανές και τέτοια, να τις δείτε πολύ καλά. Και την Πέμπτη μετά φαίνεται να ανεβαίνει λίγο πάλι η θερμοκρασία και κυρίως την Παρασκευή να έρθει πιο κοντά πάλι στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και να. Πέμπτη και Παρασκευή βροχές, γιοκ. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Θα δούμε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Γιατί είναι ένα χαμηλό τώρα από τα δυτικά. Αυτό που θα έρθει, okay. Το οποίο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έρθει το Σάββατο, μάλλον την Κυριακή το βλέπω να έρθει.
0: Okay, οπότε αν έρθει, το περιμένουμε.
1: Θα το περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε και θα το λέμε.
0: Έλατε, για να φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Έχω μια συνάδελφό σα, καλή ώρα, δεν έχει σημασία, σε ποιο κανάλι, που λέει εδώ θα είμαστε, ανά ώρα θα σα ενημερώνουμε.
1: Α, και ανά ώρα.
0: Έτσι, έτσι. Δεν μπορώ να πω το όνομα, τρέπομαι τώρα. Δεν το λέω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Με υγεία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το καιρό. Εντάξει, λογικό να σα πω την αλήθεια τώρα. Εντάξει, καλά είναι. Είναι το 65 μέρες Αυγούστου και λοιπά, διάφοροι πονηροί που το γράφετε. Πρέπει κάποια στιγμή να πέσει και λίγο θερμοκρασία, να δροσούν και λίγο τα σπίτια, έτσι. Τώρα θα μπεις, άμα θα κρυώσουν, τι θα κάνουμε. Ας έρθει η ώρα.
1: Να γκρινιάζετε πάλι.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, η δουλειά μας είναι να γκρινιάζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι κάτσε να έρθει κιόλας εκείνη η ώρα για να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λέω καλημέρες πρωινές στους φίλους και τις φίλες που έχετε στείλει το μήνυμά σας μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Μαστροντίνο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Γαλάνδη, την Ελένη στην Καβάλα και την Έφη στη Ζωφριά. Εδώ είναι ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης. Βλέπω ψιλοφορτωμένη την άνοδο τώρα, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα. Ψιλοφορτωμένη την άνοδο στο ποτάμι και μάλιστα την βλέπω από το πριν τη Λένορμαν, σχεδόν. Μετά τη λεωφόρο Αθηνών, όσοι ανεβαίνετε, έχετε ανάσχεση που λέει και η υπηρεσία. Και μετά είναι φορτωμένη αρκετά, επαναλαμβάνω, το ρεύμα ανόδου. Το ρεύμα καθόδου, λίγο μετά την Αττική Οδό, κατεβαίνοντας, ξαναλέω, έχετε λίγη παραπάνω κίνηση. Και μετά, εντάξει, όχι ιδιαίτερα, αλλά έχει κινησούλα και μετά την Ιερά Οδό. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Στην Πετρουράλη βλέπω ζητήματα προς το κέντρο της Αθήνας. Κανονίστε την πορεία σας αν μπορείτε να το αποφύγετε. Το λιμάνι του Πειραιά όχι κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Η λεωφόρος Αθηνών καλά είναι ακόμα. Στην Αττική Οδό εκεί στην μεταμόρφωση, εκεί με τα έργα έχει ζητηματάκι. Τα ξέρετε τώρα, σας έχω πει εγώ, σας πετυχαίνω κάποιους που πετυχαίνω εκεί κατά τις 11.30. Λοιπόν, περνάω εγώ με τη μηχανή στο άλλο ρεύμα. Χαρά στην υπομονή σας. Την καλημέρα μου να στείλω στους φίλους επαγγελματίες. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πω στη φίλη μου τη Μέρη στο Μαρούσι. Ο Γιάννης

0: λέει, ας πούμε, ότι εγώ έχω, στερούμε, λέει, βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων. Οκ. Okay. Από πού προκύπτει, λέει, ότι δηλώσει για να πετρίτη δίνουν θάρρος στους Τούρκους? Από το γεγονός ότι λέει, νομίζω ότι είναι ευκολονόητο, αγαπητέ Γιάννη, ότι είναι μια περίοδος που έχει φύγει πάνω στο τραπέζι οι συμφωνίες που υπάρχουν και υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει έρθει η ώρα της δύναμης. Ε? Με αφορμή και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω. Ε? Τι λέτε κι εσείς, αγαπητέ φίλε, που εσείς το βλέπετε λίγο αφιψηλού το ζήτημα αυτό? Και από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα των δηλώσεων που έχει κάνει και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, που λέγαμε και νωρίτερα. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουμε διαφορετική εκτίμηση, αγαπητέ μου Γιάννη. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν συμφωνούμε όλοι για όλα. Λοιπόν, ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, λέει το εξής. Κάποιος να ενημερώσει, λέει, τον εξυπνότερο λαό του κόσμου ότι με τους φόρους όλων πληρώνουμε μισθούς δημοσίων και συντάξεις. Αν μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, θα δεχόταν, λέει, η κοινωνία μειώσεις μισθών και συντάξεων? Ωραίο το ερώτημα. Μεγάλη συζήτηση αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να περάσουμε όμως σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρουμε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε είναι το σύστημα που ξέρει εμείς τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστημ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700. Και έχετε Nova? Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ.
11: Λογαριασμό
10: ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να

0: ετοιμάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και τον καγκελάριο Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο.
2: Νέα Αττική Οδός.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

0: Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο. Στο Μεκλεμβούργο το κόμμα του Μέρτς έμεινε εκτός του κοινοβουλίου αφού συγκέντρωσε μόλις 4,9% και δεν περνά το εκλογικό όριο του 5%. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία. Στο Βερολίνο το αριστερό κόμμα Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη, ενώ το κόμμα του Μέρτς με τους Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψε πτώση. Από το Σαν Φρανσίσκο και επαφές με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς αρχίζει σήμερα η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Μήνυμα στην Τουρκία ότι οι αξιώσεις πάπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατηγικοποίηση νησιών είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κυρικάς. Νέα ντροπή πήρε μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης χθες το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της φέρεται να ομολόγησε ότι την σκότωσε. Κατά την εξέταση του, φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και ότι θόλωσε, ανατρέποντας όσα είχε υποστηρίξει αρχικά, περί επίθεσης από αγνώστους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο άνθρωπος που φέρεται να έλαβε από τη γιατρό που έχει προφυλακιστεί φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Και ο καιρός είναι φιά σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΕ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι η 21η μέρα του Σεπτεμβρίου. Είναι Δευτέρα. Για κάποιους είναι η πιο βαριά μέρα από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε υπομονή γύρω από το ζήτημα αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται για την πρωινή μας επικοινωνία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος μου Αργύρης μου λέει: τώρα που χειμωνιάς, λέει, τι θα γίνει με την ιστορία του τσιγάρου. Νοσοκομεία, εστιατόρια, μαγαζιά, κάθε ενδιαφέροντος. Στο κτέ λέει Ραφίνας, ο οδηγός λέει. Καταπλιάς κτλ. Ο νόμος λέει αλακάρτ. Κανονικά δεν πρέπει να απαγορεύεται το τσιγάρο, απαγορεύεται το τσιγάρο. Δεν είναι πολλά-πολλά στην ιστορία τη συγκεκριμένη. Σπύρο, καλημέρα. Μου έχει στείλει ένα ενδιαφέρον εδώ θέμα για το 7ο Δημοτικό Σχολείο τη Θήβας. Λοιπόν, το βλέπω το θέμα, θα ασχοληθώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Χαιρετισμούς. Καλημέρα, Ηρακλή. Καλή εβδομάδα. Ο Ηρακλής είναι οδηγός επαγγελματίας. Καλημέρα και στη φίλη μου Ντασούλα. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε λίγο τα δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε κρίση που έχει εκδηλωθεί από τις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους εκεί στην Μέση Ανατολή. Που κάθε φορά μένουμε έκπληκτοι με τα καινούργια τα οποία προκύπτουν. Το καινούργιο είναι τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τους Χούθη και τα προβλήματα που εκτός από τη μία μεριά του κόλπου, αναφέρομαι στο Σουέζλο, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν εκεί με το τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει το Ιράν να περάσουν από τα στενά, της μίας πλευράς, τώρα έχουμε και τους Χούθη από την αποδό μεριά που φαίνεται ότι έχουν στοχοποιήσει τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Να θυμίσω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται, λέει, στις διαβουλεύσεις που έκανε με εκπροσώπους των Χούθη να έχουν βρει μια συμφωνία ότι δεν θα χτυπάνε, λέει, οι Χούθη τα αμερικανικά πλοία αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά συμφωνία για τα σαουδαραβικά πλοία. Θυμίζω επίσης ότι έχουμε ένα χτύπημα στον αγωγό Βορρά-Νότου. Θεωρητικά από σήμερα κάποια αποκατάσταση θα υπάρξει εκεί στο λιμάνι Γιαμπού, όπου υπογραμμίζω και θυμίζω ότι υπάρχει και η ελληνική συστοιχία των πυράβλων, οι οποίοι πάτριωτοι εκεί. Και στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, να δούμε τι γίνεται, πώς, αν υπάρχει ροή καυσίμων και πετρελαίου και πώς μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες, οι οποίες τώρα γίνονται όλο και πιο δύσκολες και πιο επιτακτική

0: η ανέβρεση διόδων για να περάσουν καύσιμα και να έρθουν και στην Ευρώπη που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα βέβαια.
0: Επίσης, να είμαστε καλά με υγεία.
1: Σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω λοιπόν, αυτό το οποίο στείνεται στενά Ορμούζ από τη μία μεριά, Χούθη από την άλλη μεριά, χτυπήματα στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που μετέφερε μια ποσότητα, ενδεχομένως κάποια πράγματα που δεν μαθαίνουμε να περνάνε κάποια πλοία κλπ. Πού βρισκόμαστε? Έχει συμβεί άλλη φορά τέτοιο φαινόμενο στα χρόνια που εσείς δουλεύετε και γνωρίζετε και θυμάστε να έχουμε μπει τόσο βαθιά σε μια κρίση όσον αφορά τη ροή καυσίμων?
1: Αυτή είναι η μόνη ερώτηση περί των τι γίνεται κάτω στον πόλεμο που μπορώ να απαντήσω με ένα απόλυτο ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί. Ποτέ δεν έχουμε ξαναδεί κάτι το οποίο είναι τόσο γενικευμένο και τόσο σοβαρό. Και με τέτοια διάρκεια, γιατί σήμερα αν πάρουμε ότι έχουμε 206 μέρες, δυστυχώς έχουμε φτάσει, έτσι μετράμε λίγο όπως οι φυλακισμένοι, γιατί είμαστε ουσιαστικά φυλακισμένοι, είμαστε φυλακισμένοι στις διαθέσεις το τι, πώς θα ξημερώσει σήμερα το Ιράν, πώς θα ξημερώσει σήμερα, πώς θα ξημερώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη μέσα στο βράδυ. Είναι στο σημείο ότι ακόμα και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σήμερα, ενώ είχα προετοιμάσει ορισμένα πράγματα για εχθές σε κάποια τηλεοπτική συνέντευξη που είχα, αναγκάζονται όλοι οι επαγγελματίες του χώρου να διαβάσουμε μέσα σε αυτό το βράδυ το οποίο ξημερώσαμε εμείς, εσείως ξημερώσαμε, να δούμε αν έχει συμβεί κάτι το οποίο να είναι δραματικό.
0: Υποψιάζομαι, κύριε Πρόεδρε.
1: Και να μπορούμε να έχουμε κάτι το οποίο να πρέπει να το βάλουμε και αυτό εμείς στην εξίσωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό που είδαμε, κύριε Ψάλτη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά απλά να ολοκληρώσω λίγο αυτό που ήθελα να πω, ότι χτυπήθηκαν 3 αντλιοστάσια του αγωγού East-West.
0: Μας.
1: Για να καταλάβει ο ακροατής τι είναι αυτός ο αγωγός. Είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι 1200 χιλιόμετρα μήκος. Περνάει μέσα από την έρημο, που ουσιαστικά ενώνει Ανατολή με Δύση, γι' αυτό λέγεται East-West, αυτός ο αγωγός. Είναι ο λεγόμενος Petroline, ο οποίος μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τη μεριά του Αραβικού κόλπου και την διοχετεύει στη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας στο λιμάνι του Γιαμπού.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί να περάσει αυτό το αργό πετρέλαιο όλη αυτή την απόσταση, που για να καταλάβουμε είναι σαν να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και πίσω.
0: Ναι, τόσο μεγάλος είναι.
1: Τόσο μεγάλη απόσταση. Και να μεταφέρεις μέσα σε έναν πολύ μεγάλο αγωγό 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτή είναι η δυνατότητα αυτού του αγωγού. Και έχει 11 αντλιοστάσια σε όλο αυτό το μήκος του. 3 από αυτά τα 11 αντλιοστάσια, στοχευμένα, χτυπηθήκανε. Από τους Χούθη, από τους Ιρανούς. Από όποιον και χτυπήθηκε, η ουσία είναι μία. Ο αγωγός σταμάτησε. Σταμάτησε η ροή, είτε επειδή οι ζημιές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να επισκευαστούν, είτε για προληπτικούς λόγους, για να μπορέσουμε να δούμε ότι είναι πλήρως λειτουργήσιμο και μέχρι να το αναφέρουν αυτό σε όλο αυτό το κομμάτι των 1200 χιλιόμετρων, που είναι δύσκολο να κάνει μια αυτοψία σε αυτό το τεράστιο μήκος, οι εκτιμήσεις είναι ότι για τουλάχιστον 4 με 6 εβδομάδες θα είναι off. Οπότε αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, το plan B που λέμε, δηλαδή ήταν αυτό που είχε η Σαουδική Αραβία σαν εναλλακτικό της περίπτωσης, ότι το πρώτο της πλάνο που ήταν να εξάγουμε κανονικά το πετρέλαιό μας από την Αραβική θάλασσα, από τα στενά του Ορμούς περνώντας.
0: Μπλόκαρε.
1: Οπότε μπλόκαρε τώρα και το plan B και αναγκάζονται να πάνε σε ένα τρίτο πλάνο, το οποίο είναι το ακριβό πλάνο και το πιο επικίνδυνο, γιατί εδώ πέρα πρέπει να συνυπολογίσουμε πάντα γιατί κάτι γίνεται ακριβό. Γίνεται ακριβό γιατί είναι επικίνδυνο. Αυτό είναι το να φορτώνουν από τον Αραβικό κόλπο κανονικά, από το λιμάνι της Τζέντα, να φορτώνουν δεξαμενόπλια και να μπορούν αυτά τα δεξαμενόπλια να φέρνουν το αργό πετρέλαιο έξω από τα στενά του Ορμούς και να γίνεται η μεταφόρτωση σε άλλα πλοία. Για να έχει αυτό αξία, πρέπει να πας στις οικονομίες κλίμακα. Να φορτώσεις το μεγαλύτερο δεξαμενόπλιο που υπάρχει, που είναι τα VLCC, τα Very Large Crude Carriers, πλοία που μπορούν να μεταφέρουν από 300 έως 320.000 τόνους φορτίο, και για να το κάνω λίγο για να το καταλάβουμε, σε βαρέλια, 2 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτά τα 2 εκατομμύρια βαρέλια σε κάθε ένα φορτωμένο πλοίο είναι μια αποθήκη η οποία μπορεί να βγει από τον κόλπο, και αυτό είναι το

0: αεροπλάνο που κάνουν, με κάποια, θα έλεγα, συνοδεία αμερικανικών πολεμικών πλοίων σε συνεννόηση με την Αμερική, από τα στενά του Ομάν.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί αν πλέον φαντάζομαι όλοι είμαστε, έχουμε την εγκύτητα εκεί πέρα της περιοχής και το χάρτη λίγο φωτογραφικά στο μυαλό μας, από τα στενά του Ομάν και όχι από τις ακτές του Ιράν,
1: ναι,
0: δηλαδή από το διάβλο.
1: Ναι.
0: Οπότε περνάς πιο, θα έλεγα, νότια και πιο δυτικά και προσπαθείς να θεωρείς ότι θα βγεις με ασφάλεια. Και λέω προσπαθείς να θεωρείς, γιατί
1: ακόμα
0: και τα πολεμικά πλοία να έχεις δίπλα σου, δεν ξέρεις ποτέ ένα στοχευμένο ή ένα άστοχο χτύπημα μπορεί να σου κάνει το πλήγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και μιλάς για ένα πλοίο το οποίο κουβαλάει 2 εκατομμύρια βαρέλια.
1: Από
0: που καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί, ναι, να το διαχειριστεί κάποιος εύκολα, γιατί δεν μιλάμε για ένα άδειο πλοίο, μιλάμε για ένα φορτωμένο πλοίο με 2 εκατομμύρια αργό πετρέλαιο.
1: Και βαρύ και μεγάλο είναι ο καλύτερος στόχος. Ερώτημα.
0: Ναι.
1: Από άλλες περιοχές, κύριε Κοτζιά, μπορούν. Ξέρουμε ότι και οι Αμερικανοί παράγουν και, ναι, τη Βενεζουέλα έχουν βάλει μέσα στο παιχνίδι οι Αμερικανοί τώρα κλπ. Η Ρωσία έχει τα γνωστά προβλήματα που είναι μπλοκαρισμένη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού αλλού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί στην ελεύθερη αγορά με καύσιμα, ας πούμε, η Νορβηγία δίνει. Η...
0: Ναι, εγώ θα σας απαντήσω ναυτιλιακά πάντα, γιατί.
1: Ναι, ναι, μα ναυτιλιακά θέλω, δεν θέλω.
0: Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι παράγεται. Αυτό μόνο το Διεθνές Πρακτορείο Ενέργειας μπορεί να σας δώσει τέτοια στοιχεία του τι έχει παραχθεί με ακρίβεια. Εγώ μπορώ να σας πω με ακρίβεια όμως, γιατί αυτό υπάρχει, τι φορτώνεται πάνω σε πλοία.
1: Okay.
0: Όσο επιτοπλίζουν το πετρέλαιο παράγεται, φορτώνεται σε πλοία. Γιατί πολύ λίγοι αγωγοί δουλεύουν. Ο μεγαλύτερος αγωγός που υπήρχε ήταν της Ρωσίας, ο οποίος έχει σταματήσει από το Φεβρουάριο του 2022 και μετά.
1: Ναι.
0: Που έχουμε τον πόλεμο
1: με
0: την Ουκρανία. Οπότε αυτό που φορτώνεται σε πλοία, το παρακολουθούμε και έχουμε στατιστική από την ημέρα 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξέσπασε ο πόλεμος. Οι φορτώσεις πάνω σε πλοίο είναι ουσιαστικά αμετάβλητες, γιατί έχουν ανοίξει τις κάνουλες, όπως πολύ σωστά είπατε, άλλες πετρολοπαγωγές χώρες και έχουν καταφέρει να καλύψουν περίπου τα 10, 11, 12, θα έλεγα, εκατομμύρια βαρέλια που λείπανε από τον Περσικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Και οι χώρες είναι ως επιτοπλίστων. Η Βενεζουέλα, η οποία από 0,8 εκατομμύρια βαρέλια, με την βοήθεια της Αμερικής πλέον, γιατί είναι κάτω από το αμερικανικό, θα έλεγα, management, να το πω λίγα,
1: ναι,
0: και έτσι,
1: ναι,
0: πλέον.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πετρέλαιο αυτό το μανατζάρει πλέον ο Αμερικάνος και δεν το είχε βάλει στο στόχαστρο της απαξίωσης και στο στόχαστρο των κυρώσεων. Οπότε αυτό έχει φτάσει περίπου στα 1,4 με 1,5, δηλαδή είναι διπλάσια η ποσότητα που βγαίνει από τη Βενεζουέλα, ναι, και έχει δυνατότητα να πάει και ακόμα διπλάσιο σε αυτό, να φτάσει στα 3 εκατομμύρια βαρέλια.
1: Okay.
0: Η Δυτική Αφρική, η οποία πάντα ήταν σημαντική και έχουν καταφέρει και εκεί πέρα οι πολύ μεγάλοι πετρελοπαραγωγοί να αυξήσουν την παραγωγή. Από την Λατινική Αμερική επίσης, ναι, και από εκεί πέρα έχουμε ανοίξει τις στρόφιγες. Η Αμερική από μόνη της βεβαίως και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου πλέον και αερίου,
1: ναι,
0: ενέργειας,
1: ναι,
0: γενικά.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος ωφελημένος, θα έλεγα, των τελευταίων 4-5 ετών έχει μπει πολύ δυνατά στο χάρτη της ενέργειας σαν εξαγωγική χώρα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αυτό μπορεί να το κρατήσουμε και λίγο στο μυαλό μας σαν κάτι το οποίο το αποζητούσανε με όλη αυτή την αναγκουμπούλα, την παγκόσμια και τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Οι Αμερικάνοι είναι ο μόνος κερδισμένος στο θέμα της ενέργειας. Από εκεί και μετά όλοι οι άλλοι έχουμε χάσει. Όλοι.
1: Αλλά και οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο απλός πολίτης.
0: Ναι.
1: Έβλεπα τιμές, χθες το βράδυ μου στέλνανε φίλοι ακροατές, κύριε Πρόεδρε. Το γαλόνι έχει σχεδόν, όχι δεν έχει διπλασιαστεί, αλλά έχει ακριβήνει 75% και εκεί.
0: Σε πολλές πολιτείες έχει κάνει αλματώδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ ήταν πάντα πάρα πολύ φθηνή και αμεληταία, θα έλεγα, η αμόλυβδη, ειδικά επειδή έχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις να διανύσουν, ήταν το γαλόνι σχεδόν όσο θα ήταν και το λίτρο, που λέει ο λόγος, στις υπόλοιπες χώρες. Τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχει γκρίνια εσωτερική. Αλλά εγώ το λέω ότι αυτοί που κινούν τα νήματα και αυτοί που είναι στην εξουσία και αυτοί που μπορούν να παίξουν και με την τιμή του πετρελαίου και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε όταν το Brent κάνει άλματα μέσα σε μια εβδομάδα άνω των 15 και 20%. Αυτά είναι παιχνίδια που όσοι εμπορεύονται το πετρέλαιο μπορούν να κερδίσουν.
1: Κλείνοντας, μιας μου το λέτε αυτό, για να μου επιτρέπετε να πούμε και αυτή την κουβέντα. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα το πετρέλαιο Brent στο 101,6 δολάρια το Brent, μιλάω πάντοτε. Με αφορμή όλο αυτό το κλίμα το οποίο μας είπατε, ότι έχει μπλοκάρει μία πλευρά, έχει μπλοκάρει άλλη πλευρά, έχει μπλοκάρει ο αγωγός, προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες κλπ. Δεν είναι τα 101,5

0: 5 μια χαμηλή τιμή για να εξηγήσει κάποιος τι ακριβώς συμβαίνει στις διεθνείς αγορές.
1: Δεν μας ακούσει κάποιος και θα με βάσει.
0: Καλά, ναι, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι το κλίμα είναι αρκετά βαρύ.
1: Είναι. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι διαβάζοντας λίγο για να βλέπουμε στο πού είμαστε, γιατί την Παρασκευή ήταν η τελευταία συνεδρία, αλλά σήμερα το πρωί τώρα όσο μιλάμε έχει ανοίξει ξανά και το Brent έχει υποχωρήσει από τα 103,9 που ήταν την Παρασκευή. Τώρα είναι περίπου στο 101 και κάτι. Το λέτε πολύ σωστά. Αυτό εγώ πιστεύω ότι κατά κάποιο τρόπο προεξοφλεί ότι οι δηλώσεις που έχουμε ακούσει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εμείς έχουμε κάνει την συμφωνία, την κουβέντα, τέλος πάντων έχουμε
0: τις διαβουλεύσεις, τέλος πάντων,
1: ότι μπορούμε να περνάμε πλοία τα οποία με ασφάλεια από τη μεριά της Ερυθράς Θάλασσας. Βέβαια και αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαβάσεις και καλά. Ένα πλοίο το οποίο δεν είναι σαουδαραβικών συμφερόντων, αλλά κουβαλάει σαουδαραβικό πετρέλαιο.
0: Το χτυπάνε ή όχι?
1: Το χτυπάς ή δεν το χτυπάς?
0: Αυτό λέω.
1: Είναι κάτι το οποίο εγώ, δηλαδή, τώρα που με ρωτάτε, που
0: κουβεντιάζουμε, ναι.
1: Έχω αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, okay, εγώ έχω ένα ελληνικό πλοίο. Είμαστε το 30% του παγκόσμιου στόλου των πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου. Άρα πολύ, πολύ εύκολα μπορεί ένα στα τρία να έχει επιλεγεί ένα ελληνικό πλοίο και να περνάει και να κουβαλάει
0: σαουδαραβικό
1: πετρέλαιο. Και να το φέρνει πάρα πολύ όμορφα
0: στην Ευρώπη.
1: Στη Μεσόγειο ή στα δηληστήρια. Γιατί είμαστε και μια χώρα που έχουμε σημαντικά δηληστήρια. Αυτό μην το ξεχνάμε.
0: Ναι. Το χτυπάνε ή δεν το χτυπάνε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ σας λέω.
1: Δεν ξέρω καθόλου, γιατί εδώ έχουμε φτάσει να έχουν τέτοιο. Τέτοια δυνατότητα πληροφόρησης οι αντάρτες πλέον, ή τέλος πάντων οι πολεμιστές, ή πείτε τους όπως θέλετε, γιατί παλιά οι Χούθοι τους λέγαμε αντάρτες. Τώρα πλέον, επειδή έχουμε ένα κανονικό πόλεμο, μπορεί να είναι και ένας στοιχισμένος κανονικά στρατός.
0: Μάλιστα.
1: Αν έχουν λοιπόν την πληροφόρηση εδώ, αυτό το πλοίο, τι μεταφέρει? Μεταφέρει φορτίο πιανού ναυλωτή αυτού. Αυτό που έχει φορτώσει εκεί, τι είναι? Σαουδαραβικό πετρέλαιο. Χτύπατο. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ας υποθέσουμε ότι έχουμε τη συμφωνία αυτή που λέει ο πρόεδρος Τραμπ για τις ΗΠΑ. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν το αλυσβερίσι μεταξύ, δηλαδή, μεταξύ των Ιρανών. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δήλωσε ότι τα στενά δεν θα ξανανοίξουν μέχρι η ΗΠΑ να εκπληρώσουν όλες
0: τις όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι,
1: με τους όρους του Μνημονίου και τα λοιπά, ναι, και να γίνουν αποδεκτοί οι Ιρανικοί όροι. Αυτό το ακούσαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Μπορεί αυτό να είναι η είδηση η οποία λέει okay, άρα υπάρχει η συμφωνία η παλιά του Ιουνίου-Ιουλίου, έχει ξαναμπεί στο τραπέζι, 7 όροι, εκ των οποίων οι 3 πιο σημαντικοί ακουστήκανε ξανά, ναι. Μπορεί από τους 7 όρους να έχουν κάποιοι όροι βελτιωθεί, οπότε να είμαστε κοντά στο
0: στη λύση, γι' αυτό και τη μέση είναι εκεί που είναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Αυτό κάνει η αγορά πέραν της τιμής, προεξοφλεί και μείωση του κινδύνου. Γι' αυτό βλέπουμε την τιμή να αποκλιμακώνεται.
0: Ευχαριστώ κύριε Κοντζιά, ευχαριστώ για μια ακόμα φορά για τις πληροφορίες. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Θα πάμε στην κίνηση. Προλαβαίνω εγώ να ασχοληθώ με το διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει να διαλέξουμε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστημ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ είχε αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα της τεχνικής υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. 210-55-98-700. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova γνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελείω. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όλοι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κύριος Κολιομιχάλης, γρήγορα.

0: Τώρα για τα της κίνησης, έλα Δημήτρη μας.
1: Τα γρήγορα δεν έχουμε εκπλήξεις. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αττική οδός προς το αεροδρόμιο έχει πιάσει λίγο νωρίτερα. Από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν βέβαια. Πολύ δύσκολη η Κηφισού και στα δύο ρεύματα της ήδη. Ο ανωδικός άξονα συγκρού Αρδυτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε, σαφώς με μποτιλιάρισμα. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά και από την Αμφιθέας προς το Έδεμ έχει προβλήματα. Και φυσικά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: Χάθηκαμε λίγο στον χρόνο σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε μια κουβέντα που είχαμε συνεννοηθεί και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Οδοντιάτρων για μια επιστολή που απέστειλαν στους αρμοδίους για το κομμάτι και εκεί, δηλαδή στο κομμάτι της πλευράς των οδοντιατρικών υπηρεσιών και τις διαφημίσεις και τις ρεκλάμες που υπάρχουν που προκαλούν αρκετή αναστάτωση στον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι οδοντίατροι. Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα, πολύ λίγο χρόνο έχω για να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Από σήμερα αλλάζουν κάποια πράγματα στον εξοδικαστικό μηχανισμό.

0: κατοχοποιείται λοιπόν μια ρύθμιση. Όσοι χρωστούν λοιπόν σε funds και τράπεζες, αλλά θέλουν να κρατήσουν το σπίτι τους, θα μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι θα βγάλουν σε πληστηριασμό άλλα ακίνητα τα οποία έχουν στην κατοχή τους, είτε είναι χωράφια και οικόπεδα, είτε κτίρια, είτε δευτερεύουσες και εξοχικές κατοικίες, ώστε να ικανοποιηθεί μέρος των υποχρεώσεων που έχουν προς τους πιστωτές τους. Η ρύθμιση που προβλέπεται από τον τελευταίο νόμο είναι να δοθεί δυνατότητα σε όσους πραγματικά είναι αδύνατοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους βάσει εισοδημάτων, να διατηρήσουν όμως την κυρία κατοικία τους με ευνοϊκότερους όρους εξόφλησης και να ανοίξει και ο δρόμος ώστε να επιτρέψουν και να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες παλιά κλειστά ακίνητα ή εξοχικές κατοικίες, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και τα funds και οι τράπεζες να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Στην πράξη ουσιαστικά δεν είναι τίποτε άλλο παρά, ξαναλέω, η δυνατότητα που δίνουν οι ιδιοκτήτες αυτών των δανείων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν να εκποιήσουν άλλα ακίνητα και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο κούρεμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μπορεί να ξεπεράσει και το 14% και πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις ώστε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν. Αυτό, ξαναλέω, διαφοροποιείται το σύστημα από σήμερα για να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Θα το δούμε αναλυτικά και τις επόμενες μέρες και το ζήτημα αυτό, που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπλέξει με δάνεια τα οποία πήραν και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα στο Sky 100,3. Καλημέρα.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγηση. Α 88,6.
8: Νούμερο 1.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου,

0: σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Α 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 25.

0: 210-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Α 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.

0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 6230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
8: Αλφα 88,6.

κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα,

0: είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Α 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
6: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Mag Motors

0: Και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η Mag Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα. 88.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου ταυτή.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
4: Α. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α 88,6.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική.

0: διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η Ανάστασή Του, η εξύψωσή Του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη Του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύει στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μην πιστεύεις σε αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε.

0: μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.

0: Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη

0: δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
1: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Πρώτων κυβερνητικών ανακοινώσεων για το ενεργειακό κόστος. Θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσο υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε την έκρηξη στις τιμές, λέει ο Πιερακάκης. Τι είπε ο Υπουργός των Οικονομικών, στον Sky μίλησε για το πετρέλαιο θέρμανσης και τους δικαιούχους, σε απόγνωση παρόλα αυτά νοικοκυριά και επαγγελματίες.
1: Δεν πονάει τώρα, απλώς ματώνει. Ματώνει και συνεχίζει να ματώνει. Τρεις φορές επάνω το αέριο, 40% επάνω το ρεύμα, 2,26 το πετρέλαιο κίνηση στην Αντλία.
2: Τα έξοδα δεν βγαίνουν. Τελειώνει ο μήνας και τα έξοδα δεν έχουν βγει. Δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί του ρεύματος, δεν έχουν βγει οι λογαριασμοί στο πετρέλαιο.
3: Να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες. Τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από το ΦΠΑ ή με επιδότηση στην Αντλία. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στον ταμπλό.
0: Διαδοχικά σοκ στη Γερμανία από τις εκλογές σε κρατήδια. Άνοδος της ακροδεξιάς, κατάρρευση του κυβερνώντος κόμματος. Στα σχοινιά ο καγκελάριος Μέρτς που δεν δείχνει σημάδια παρέτησης. Και στη Γερμανία το ενεργειακό κόστος φαίνεται ότι διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα.
4: Στη Γερμανία παίζει πολύ ρόλο το πετρέλαιο. Οι Γερμανοί έχουν τα μεγάλα αυτοκίνητα, τους αυτοκινητοδρόμους, είναι μέρος της καθημερινότητάς τους και έχει ανέβει πάρα πολύ τις τελευταίες ειδικά μέρες που δεν βοήθησε καθόλου τον Μέρτς.
5: Εκλογές οι οποίες αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη στη Γερμανία. Εδώ σήμερα κάνουν όλοι λόγο για μια καινούργια Γερμανία, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για κρατηδιακές εκλογές.
0: Και το γαλλικό σχέδιο για να αρχίσουν και πάλι οι έρευνες της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φιντάν, για Αιγαίο και νησιά.
6: Μπορεί να σημαίνει ότι προσέξτε με το καλώδιο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην προχωρήσετε σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων γύρω από το Καστελόριζο, μπορεί να σημαίνει προσέξτε μην τοποθετήσετε όπλα στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου.
7: Δεν είναι τακτικισμός, είναι κλιμάκωση που αποσκοπεί ακριβώς στο να κατακτηθούν ανέμακτα μέρος τουλάχιστον αυτών που διεκδικεί η Τουρκία.
0: Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, αλλά σας ενδιαφέρει νομίζω αυτή την ώρα περισσότερο τι θα πει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι και εβδομάδα και θα ξεκινήσω με καλά νέα. Γιατί το λέω αυτό. Στο ύψος της Λυκόβρησης στην Αθηνών Λαμία, στην Κηφισού, από τσιγάρο προφανώς είχε πάρει φωτιά η ενδιάμεση νησίδα. Είχαμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, πυροσβεστικά, περιπολικά κτλ. Τώρα, και είχε μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα. Τώρα φτιάχνει η εικόνα στο σημείο, οπότε μπορείτε ελεύθερα σχεδόν να οδεύσετε προς τα εκεί. Θα βρείτε καθυστέρηση ακόμα από την Κηφισιά προς τη Λυκόβρηση, αλλά δεν είναι μεγάλη. Όπως και ανεβαίνοντας την Κηφισού, προς τα βόρεια δηλαδή, στο ύψος των Αγίων Αργύρων, απότοκο της φωτιάς που σας είπα, αλλά και αυτό είναι μικρό, μην σας φοβήσει. Στη Βεΐκου έχουμε προβλήματα λόγω εργασιών, στη λεωφόρο Βεΐκου προς το Γαλάτσι, εκεί στο λόφο Φιλοθέης, λόγω έργων επαναλαμβάνω, είναι μεγάλη η καθυστέρηση τηρουμένων των αλλογιών και πυκνή ροή έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη Σταδίου.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε εμείς με τις εξελίξεις στο ενεργειακό, αυτό και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από τη μία είμαστε προανακοινώσεων από την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και από την άλλη έχουμε τον κόσμο να έχει λυγίσει υπό το βάρος των αυξήσεων.
9: Πρέπει να αναγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
10: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλώσω, μπατώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
11: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
12: Από τα 72-73 δολάρια το βαρέλι φτάσαμε στα 108. Σήμερα είμαστε περίπου στα 102. Φτάσαμε 2,21 τη μεζίνη αμόλυβδη ως μέσα.

0: τιμή πανελλαδικά και 2,23 το πετρέλαιο κύλης.
1: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
2: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα, θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
3: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
4: Air condition. Κουβέρτα.
5: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, σαλαπαλαιά.
6: Έχουμε μια διπλή ασπίδα προστασίας. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, θα ήμασταν κάπου στα 2 ευρώ. Έχουμε πει ότι θα ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι. Θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Αυτά τα δύο λοιπόν θα πάνε μαζί.
7: Αντιλαμβάνεστε ότι με τον Νίκο Φιλιππίδη θα μιλήσουμε. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα να έχεις.
8: Γεια σου Σπύρο, επίσης.
7: Να αρχίσουμε από το θέρμανσης. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι δεν αλλάζουν τα κριτήρια φέτος.
8: Ναι, δεν θα αλλάξει δηλαδή η περίμετρος, η οποία βγαίνει ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με το αν είναι προς τα βόρεια της χώρας. Υπάρχουν εισοδηματικά, υπάρχουν αρκετά κριτήρια τέλος πάντων τα οποία βγαίνει η επιδότηση, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Το ποσό χοντρικά, αν είναι τελικά όσο φαίνεται, δηλαδή από το κοινωνικό ταμείο περίπου 80 με 90 εκατομμύρια, μπορεί να είναι και 100 ευρώ αύξηση, μέση αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που λαμβάνει κάθε ένας από τους περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι και το λαμβάνουν. Στα νότια είναι πολύ πιο χαμηλό, μπορεί να φτάσει ως και το χιλιάρικο στις βόρειες περιοχές, ίσως και λίγο παραπάνω από τα 1.000 ευρώ, όπου υπάρχουν και οι ανάγκες μεγάλες. Για το πετρέλαιο θέρμανση φαίνεται ότι έχουν λάβει αρκετά μέτρα και φαίνεται ότι έχουν στοχεύσει από την κυβέρνηση. Πληροφορίζουμε να κάνουν λόγο ότι πέρα από την επιδότηση που θα υπάρχει στην Αντλία, είναι το επίδομα θέρμανση το οποίο θα έχει αυξημένα κονδύλια, θα υπάρχει και αυξημένη συνεισφορά των δηληστηρίων σε αυτό. Θα δούμε σε πού θα κινηθεί και προφανώς γι' αυτό και καθυστερούν οι αποφάσεις, γιατί θα θέλανε να το πούν όλο μαζί, αλλά είναι πολύ νωρίς.
7: Δεν φτιάχνει τιμή. Όλο αυτό το μείγμα που περιέγραψες δεν φτιάχνει τιμή αυτή την ώρα. Θα είναι παρακινδυνευμένο να πούμε πόσο θα βγει.
8: Ναι, η κυβέρνηση επήγεται προφανώς να πει κάτι, αλλά έχω την αίσθηση και έχει πει ο Πρωθυπουργός αυτό το δεσμευτικό 1,75. Το πιθανότερο θα είναι αρκετά πιο κάτω από το 1,75, απλώς είναι 21 Σεπτεμβρίου και θα βγει στις 15 Οκτωβρίου. Και πρέπει να σου πω ότι κοιμηθήκαμε με την Παρασκευή, ξέρω εγώ, κοντά στα 110-109 δολάρια το βαρέλι, σήμερα είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι. Άρα δεν έχουμε πλήρη εικόνα και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι σε 100 δολάρια το βαρέλι έχουμε αποσυμπίεση των τιμών των δηληστηριακών. Θα έλεγα ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο τα πράγματα, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προσφορά. Άρα μπορεί να βλέπουμε διεθνείς τιμές οι οποίες να δείχνουν σημάδια πτώσης. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι ακολουθεί εκεί η δηληστηριακή τιμή.
7: Ακολουθεί
8: εκεί
7: και το ταμπλό.
8: Εκεί υπάρχουν και μεγαλύτερες ελλείψεις. Το ταμπλό δηλαδή επί της ουσίας. Γιατί οι δηληστηριακές αυτό ακριβώς είναι το προϊόν που φεύγει από το δηληστήριο.
7: Κάτσε.
8: Και καταλήγει στο βεζινάδι.
7: Μισό λεπτό, γιατί ο κύριος Πιερακάκης εδώ στον Sky το πρωί από τους οικονόμου και πιταρά ρωτήθηκε και για το ταμπλό. Ρωτήθηκε εάν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή ο ΦΠΑ ή κάτι τέλος πάντων που θα οδηγήσει σε μια πτώση των τιμών. Και είπε.
6: Δεν μας νοιάζει ο φόρος, μας νοιάζει ο χώρος. Τι λέει ο Πρωθυπουργός, είτε είναι ο ΕΦΟΚΟΥ, είτε είναι ο ΦΠΑ. Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Τον νοιάζει αυτή η τιμή στον ταμπλό.
7: Δεν μας νοιάζει, λέει. Ας μην μπούμε στη συζήτηση αν είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, ΦΠΑ, οτιδήποτε άλλο. Μας ενδιαφέρει τι θα δείξει το ταμπλό. Το ταμπλό μου συνεχίζει να δείχνει τη βενζίνη στα ύψη.
8: Επειδή ξέρεις τι γίνεται, νομίζω ότι δεν κατανοούν και δεν κατανοούν και οι άνθρωποι της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, βλέπω τη δημόσια συζήτηση να γίνεται λίγο λάθος. Υπάρχουν δύο κανόνες ευρωπαϊκοί. Είναι νόμοι. Μην τους λέμε κανόνες, γιατί δεν τους καταλαβαίνει κάποιος. Είναι δύο νόμοι, οι οποίοι αν τους παραβείς έχεις πρόβλημα. Ο ένας νόμος είναι ένα κατόφλι στους φόρους που υπάρχει, στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έχουμε πει ότι απέχουμε περίπου 10 λεπτά. Στο πετρέλαιο κίνηση είναι κοντά στα 36-37 στην αμόλυβδη, άρα αυτό είναι το περιθώριο, αλλά ακόμα για να μπούμε στη διαδικασία να τους μειώσουμε, δεδομένου ότι στοιχίζουν αρκετά συνολικά οι φόροι από τα καύσιμα, είναι 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Ό,τι μειώνεις είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια δηλαδή. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης το λέω, ότι υπάρχει ένας άλλος νόμος, ο οποίος λέει, ευρωπαϊκός, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να ξεπερνάμε μία συγκεκριμένη αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.

0: χρόνο σε σχέση με τον προηγούμενο. Εμείς αυτό το όριο, όπως και όλες οι χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό τους ορόφιδα πάνω. Εμείς έχουμε από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, γιατί έχουμε πρωτογενή πλονάσματα και έχουμε να εξοδέψουμε. Είναι 3,6%. Αυτό 3,6% εμείς το φτάσαμε. Και αν δεν το φτάναμε, θα ελέγαμε την κυβέρνηση, γιατί δεν το φτάσε τη στιγμή που χρειάζονται τα νοικοκυριά ενίσχυση. Άρα, για να μπορέσει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση ή να δώσει μεγαλύτερη επιδότηση για να προσπεράσει και το πρόβλημα που υπάρχει στο κατόφλι φόρων, θα πρέπει να αυξηθεί αυτό το ταβάνι.
1: Αλλά για
0: θα
1: να
0: πρέπει
1: αυξηθεί,
0: δηλαδή, η Ευρώπη να το εγκρίνει.
1: Εδώ
0: έρχεται η ιστορία ενεργοποίηση ρήτρας διαφυγής. Το αίτημα έχει υποβληθεί επί της ουσίας στην Ευρώπη.
1: Σε επίπεδο Ευρώπης, λοιπόν, μας έδωσες να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός. Σε επίπεδο Ευρώπης αυτό το βλέπεις εφικτό αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα?
0: Έχουν βάλει και εκεί κάποιες παραδοχές, οι οποίες λένε ότι η κόκκινη γραμμή την έχουν βάλει εδώ καιρό από τον Ιούλιο και έχουν πει ότι με το που θα ξεπεράσει δύο πράγματα πρέπει να συνυπάρχουν και τα δύο. Το ένα είναι 100 δολάρια το βαρέλι που υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες και το δεύτερο είναι τα 120 ευρώ το φυσικό αέριο. Τότε έχουμε ενεργειακή κρίση και όταν έχουμε ενεργειακή κρίση ενεργοποιούνται αυτόματα ρήτρες διαφυγής, όπως αντίστοιχα σαν κρίση αντιμετωπίσει και το θέμα των αμυντικών δαπανών ή των αναγκών που υπάρχουν σε επενδύσεις στο ενεργειακό τομέα. Γι' αυτό και ενεργοποιήθηκαν σχετικές ρήτρες. Λέει τι έγινε επί της ουσίας. Εγκρίθηκε από την Ευρώπη η παραβίαση του νόμου, της συμφωνίας, του κανονισμού που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Οπότε λες ότι έχει έδαφος αυτή η συζήτηση, γιατί είναι και κάτι το οποίο θα το επιδιώξει και η Αθήνα, θα το επιδιώξει και ο Πρωθυπουργός να ανοίξει αυτή η περίμετρος που δίνει τη δυνατότητα. Νίκο, έχουμε για τις επόμενες ημέρες κάτι να πούμε στους φίλους μας που μας ακούν τώρα οδηγώντας?
0: Πρώτα απ' όλα είχαμε μια αστοχία, είχαμε πει ότι θα συναντηθούν τα δύο καύσιμα τη Δευτέρα στα 2.20. Πρέπει να σου πω ότι η αμόλυβδη είναι στα 2.20, το ντίζελ είναι στα 2.22 μέση τιμή χώρα.
1: Εντάξει, είχες δώσει όμως εσύ την τάση.
0: Τέσσερα λεπτά.
1: Το ντίζελ ακολουθεί ένα δρόμο δικό του.
0: Ναι, η τάση που υπάρχει για τις επόμενες 2-3 μέρες είναι πτωτική, ελαφρώς πτωτική. Όχι έντονη πτώση. Δηλαδή το πιθανότερο είναι ότι θα σταθεροποιηθεί και θα υποχωρήσει προς το 2021 για τον ντίζελ και ενδεχομένως προς το 2019-2018 κάτι η αμόλυβδη. Αλλά σε μέση τιμή χώρα, παραλαμβάνω. Η τάση για τις επόμενες δύο μέρες, ναι, είναι πτωτική αυτή τη στιγμή, όπως τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή τα βενζινάδικα που μας τρομάζανε όταν τα βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο, που κινηθήκαμε περισσότερο με τα 2,23 και τα 2,24, το οποίο ήταν πραγματικά, λες και βλέπεις ένα πολυτελές μαγαζί με προϊόντα πολυτελείας, το οποίο δεν μπορείς να αποκτήσεις, ήταν λίγο περίεργο ως συνέστημα. Ωστόσο, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και το επόμενο διάστημα, καθώς φαίνεται ότι κάτι ετοιμάζεται από πλευράς πολεμικών επιχειρήσεων, από πλευράς των ΗΠΑ, το μέτωπο με τους Χούθης συνεχίζει και κρατά σε σχέση με την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας και έχει μπει ένας νέος επιπλέον κίνδυνος, ένα νέο επιπλέον κόστος, το κόστος της μεταφοράς. Έχουν ανέβει πάρα πολύ τα ναύλα στην περιοχή λόγω των επιθέσεων του Χούθη και έχουν ανέβει σε επίπεδο το οποίο μπορεί να φτάνει και τα 20-22 δολάρια του βαρέλι μόνο τα μεταφορικά.
1: Το οποίο δεν επηρεάζει μόνο τα καύσιμα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό επηρεάζει.
0: Τα πάντα επηρεάζει.
1: Ό,τι μεταφέρεται με πλοίο επηρεάζει στην ουσία.
0: Το ό,τι περνάει από εκεί, ναι.
1: Ό,τι μεταφέρεται, ναι. Νίκο, κλείνοντας, εσύ δεν χρειάζεται να πεις κάτι σε αυτό το κομμάτι. Μείνε μόνο να ακούς. Επειδή έχουμε χτίσει, μάλλον εσύ έχεις χτίσει όλο αυτόν τον καιρό της ενεργειακής κρίσης, μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ακροατές του Sky. Δεν το κάνω. Πώς να το πω, με έπαρση, το κάνω για να επιβεβαιώσουμε μόνο αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί ο ακροατής του Sky στο μαγκαζίνο, καλό είναι να ξέρει ότι όταν ακούει Φιλιππίδη, ακούει κάτι έγκυρο, εγκυρότατο, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Ο Νίκος Φιλιππίδης την προηγούμενη Πέμπτη εδώ στο μαγκαζίνο.
0: Μάλλον επιχειρείται να παρακαμφθεί με ένα σύστημα στυλ αγροτικού πετρελαίου.
1: Στην
0: δηλαδή.
1: Αδλία.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο να γίνει, βέβαια.
1: Λέει αυτό το ρεπορτάζ την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός.
2: Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια.
1: Επαναλαμβάνω, δεν το αναφέρω με χαρακτηριστικά έπαρση και αλαζονής. Αν μην τι άλλο τη δουλειά μας κάνουμε, απλά πιο πολύ για να ξέρει ο κόσμος ότι βγαίνει ο Φιλιππίδης στο μαγκαζίνο, λέει πέντε πράγματα, καλό είναι να τα έχετε στο μυαλό σας.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ. Τη δουλειά μας κάνουμε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Ρεπορτάζ είναι η δουλειά μας.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. ο

0: Νίκος Φιλιππίδης. Βέβαια, σε αυτή η υπόθεση έχει και το πολιτικό της σκέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάτι είναι ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Μάτζος ήταν στο Sky και ο κύριος Στεμπονέρας επίσης στο Sky.
1: Επειδή ακούω διάφορα από την αντιπολίτευση, τα οποία μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γνωστής τακτικής του λαϊκισμού, δεν έχει η κυβέρνηση κόκκινες γραμμές στη μείωση συγκεκριμένου φόρου. Όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές, όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες, στους οποίους οφείλουν να υπακούν όλα τα κράτη-μέλη. Διαφορετικά μπαίνουν σε μια διαδικασία επιτήρησης. Από την κυβέρνηση αυτή, πολιτικές που θα διακινδυνεύσουν ξανά τη θέση της χώρας και θα μας γυρίσουν στα χρόνια αυτά, να μην περιμένετε.
2: Τι μας έλεγε ο Πρωθυπουργός από κάτι μήνες, ότι είμαστε λαϊκιστές, ότι αυτό δεν γίνεται και ότι δεν θα περάσει στους καταναλωτές ακόμα και αν το τολμήσουμε. Τι του λέμε εμείς του κυρίου Πρωθυπουργού να το κάνει. Ξαφνικά θα το συζητήσει με την κυρία Φοντερ Λάιεν την ώρα που άλλα κράτη-μέλη, χωρίς άδεια, χωρίς καμία συζήτηση, το έκαναν. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί θέλει μία δικαιολογία από τις Βρυξέλλες για να συγκρουστεί με αυτούς που πρέπει να συγκρουστεί.
3: Η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Δεν είναι τόσο απλό και έχει σχέση και με άλλους παράγοντες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς και πολλούς ακόμη, αλλά σίγουρα η ενεργειακή κρίση και η εκτόξευση των τιμών έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και στα αποτελέσματα των εκλογών που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε κρατήδια, σε εκλογές που γίνονται σε κρατήδια στη Γερμανία, με κοινό παρανομαστή την κατακόρυφη άνοδο της ακροδεξιάς και τη συντριβή του κυβερνώντος κόμματος. Και μας περιμένει η Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σας από το Βερολίνο. Εκλογές βαρόμετρο, εκλογές ράπισμα για άλλη μια φορά για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς και για τη γερμανική κυβέρνηση και αυτό γιατί μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα χάνει ουσιαστικά το κυβερνών κόμμα τρία κρίσιμα κρατήδια. Πρώτα τη Σαξονία Άνχαλτ, όπου πρώτη είχε βγει στις 6 Σεπτεμβρίου η ακροδεξιά, εναλλακτική για τη Γερμανία, και χθες το Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου και πάλι πρώτη βγήκε η ακροδεξιά. Με τους χριστιανοδημοκράτες μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο να μην καταφέρουν καν να μπουν στο γερμανικό κοινοβούλιο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία. Επίσης στο Βερολίνο, απώλειες και εκεί παρέμειναν τελικά στη δεύτερη θέση, πρώτη η αριστερά με μια πολύ σημαντική νίκη, ιστορική νίκη, και η ακροδεξιά στην τρίτη θέση, αυξάνοντας πάρα πολύ επίσης τα ποσοστά της. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, Σπύρο, δήλωσε χθες ότι παραμένει καγκελάριος, παραμένει επίσης και επικεφαλής του κόμματος, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάει η συζήτηση στο κόμμα του για μια ενδεχόμενη αντικατάστασή του ή για τη διαδοχή στην προεδρία του κόμματος, και αυτό γιατί υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο καγκελάριος χειρίστηκε αυτές τις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά κυρίως για το γεγονός, από όσο λένε και χριστιανοδημοκράτες αλλά και μέλη της συγκυβέρνησης με τους σοσιαλδημοκράτες, δεν δείχνει καμία ενσυναίσθηση ή επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα σε μια κοινωνία, γερμανική κοινωνία, η οποία βράζει κυριολεκτικά τους τελευταίους μήνες. Βράζει υπό μεγάλη πίεση, γιατί εδώ στη Γερμανία έχουμε πιέσει στο ενεργειακό πεδίο εδώ και μήνες, όπως βέβαια και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Η Γερμανία βρίσκεται με κάποιο τρόπο μπλεγμένη μέσα στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Υπάρχει η πίεση του μεταναστευτικού και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν δίνει απαντήσεις. Δεν δίνει όμως απαντήσεις και σε θέματα πρακτικά, στο στεγαστικό, γιατί με αυτό το θέμα, με αυτή την ατζέντα, κατάφερε τελικά να κερδίσει αριστερά στο Βερολίνο, αλλά και σε θέματα που αφορούν την βάση της κοινωνίας, τους απλούς πολίτες, ακρίβεια, σχολεία, κόστος ζωής, ακόμα και νηπιαγωγία, νοσοκομεία, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και με ένα καγκελάριο που φαίνεται εντελώς μακριά από όλα αυτά.
0: Βεβαίως η Ευρώπη προβληματίζεται. Υπάρχει και κάποιος που χαίρεται. Γενικά όπου υπάρχει κοινωνική ένταση στην Ευρώπη χαίρεται η Ρωσία, και πόσο μάλλον όταν μπαίνει και το ενεργειακό στη μέση, έτσι δεν είναι, Δήμητρα?
4: Βέβαια, και μάλιστα να πούμε ότι ήδη στο κρατήδιο της Βαλτικής, όπου βγήκε πρώτη ακροδεξιά, υπάρχουν επαφές μεταξύ της εναλλακτικής για τη Γερμανία και του Κρεμλίνου. για σενάρια επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream με σκοπό την εισρωή εκ νέου

0: ρωσικού φυσικού αερίου. Δεν θα καταφέρει ωστόσο να κυβερνήσει στο συγκεκριμένο κρατήδιο, γιατί δεν έχει τους απαραίτητους εταίρους, όμως ασκούνται πιέσεις. Και το ζήτημα της αναθέρμανσης των σχέσεων με τη Μόσχα είναι ένα από τα βασικά θέματα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στην κορυφή.
1: Μία ερώτηση μόνο, Δήμητρα. Αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε στα κρατήδια, γιατί κάθε ένα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, άλλο μπορεί να είναι μία βιομηχανική ζώνη, άλλο λιγότερη, εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα, αλλά το ερώτημα είναι ενδεικτικά για τις δυνάμεις που συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα και στο σύνολο της επικράτειας. Πρέπει να το δούμε έτσι.
0: Πρέπει να το δούμε έτσι, γιατί και σε σύνολο επικράτειας πρώτο κόμμα πλέον είναι η ακροδεξιά εναλλακτική αντιγερμανία με πολύ μεγάλη διαφορά. 9 σε κάποιες δημοσκοπήσεις 10 μονάδες από τους χριστιανοδημοκράτες. Και αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις εκλογές τον τελευταίο χρόνο, εκλογές κρατηδίων, βλέπουμε μια σφοδρή πίεση στα παραδοσιακά γερμανικά κόμματα του λεγόμενου κέντρου. Χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλδημοκράτες, πρασίνους. Και μια αριστερά η οποία, όπως είδαμε στο Βερολίνο, είναι ένας αστάθμητος παράγοντας που σε ορισμένες περιπτώσεις καταφέρνει να βγει μπροστά. Ποιο κοινό έχει αυτή τη στιγμή η αριστερά με την εναλλακτική για τη Γερμανία, τη Ρωσία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί είναι δύο κόμματα τα οποία θεωρούν ότι πλέον η Γερμανία πρέπει να αλλάξει την ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής και να φύγει από αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο θεωρούν ότι έχει εμπλακεί
1: τρόπον την άμεσα. Θα ήταν σοβαρή παράληψη εάν δεν εξέφραζα την ικανοποίηση όχι μόνο ημών των δημοσιογράφων, αλλά νομίζω όλων των Ελλήνων, που σε περιόδους ταραγμένες με ρευστότητα, με βεβαιότητα, πόσο κρίσιμο είναι να υπάρχει η φωνή της Deutsche Welle και των συναδέλφων όλων, Δήμητρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για τη στήριξή σας καθημερινά στην πράξη επί του πεδίου, γιατί αν δεν υπάρχετε εσείς στην Ελλάδα, δεν υπάρχουμε και εμείς στη Γερμανία.
1: Βέβαια ο κόσμος το γνώριζε, γιατί το είχαμε με κάθε τρόπο το είχαμε κοινοτοποιήσει. Υπήρχε ο κίνδυνος να σιγήσει η φωνή της ελληνικής υπηρεσίας, και εδώ αξίζουν και σε σένα προσωπικά συγχαρητήρια ως Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας για τις ενέργειες που έκανες. Επαναλαμβάνω, δεν το λέω από κάποια συντεχνιακή αντίληψη, δημοσιογράφοι και καλά πρέπει να. Το λέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχει μια φωνή εγκυρότητας σαν αυτή της ελληνικής υπηρεσίας Deutsche Welle για την ενημέρωσή μας. Βλέπουμε ότι ζούμε σε πολύ δύσκολους καιρούς, πώς να το πω.
0: Να πούμε όμως ότι τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο η Γερμανία πήρε μια σωστή απόφαση. Σωστή απόφαση. Αυτό να το κρατήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν τεράστια κινητοποίηση και από την Ελλάδα, από τους δημοσιογράφους.
1: Να πιστώσουμε και κάτι.
0: Κομβικός ο ρόλος και της δικής σας ένωσης της ΕΣΥΑ. Πολιτικών από όλα τα κόμματα, από την κοινωνία των πολιτών.
1: Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε.
0: Χιλιάδες αντιδράσεις. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημητρία. Καλή δύναμη. Η Δημητρία Κεράνου, διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle. Αντιλαμβάνεστε το γιατί η Δήμητρα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται στην Ελλάδα. Έτσι δεν χρειάζεται πολύ λογική γι' αυτό. Λογική χρειάζεται για άλλα θέματα, όπως αυτό που θα πάμε τώρα στο Χρήστο Στρατουλάκου. Είχαμε μια δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα. Μάλιστα στην αρχή τουλάχιστον καθομολογία δολοφόνος προσπάθησε στην αρχή να θολώσει τα νερά, αλλά μην πω εγώ περισσότερα, γιατί ο Χρήστος Στρατουλάκος κάνει εκεί το ρεπορτάζ. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, όσο καλό μπορεί να το μεσημέρι εδώ στην Ιγουμενίτσα, καθώς χθες το βράδυ είχαμε ένα άγριο φωνικό το οποίο σημειώθηκε στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Είναι λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κέντρο της πόλης. Όλα συνέβησαν λοιπόν λίγο μετά τις 9 το βράδυ, όταν ένας 27χρονος συνάντησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται να υπήρξε λογομαχία μεταξύ των δύο. Δεν γνωρίζουμε το ποια είναι η αιτία, όπως καταλαβαίνετε. Και εκεί, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε μετά από αρκετές ώρες αστυνομικούς, τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την σύντροφό του, την προσύντροφό του. Να σας πω ότι ο ίδιος φαίνεται να επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές λίγα λεπτά αργότερα, αφού πρώτα είχε ενημερώσει την αστυνομία ένας κάτοικος περιοχής, ο οποίος περνούσε το σημείο και είδε την 25χρονη σε πολύ άσχημη κατάσταση. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, είδανε την νεαρή κοπέλα σε αυτή την κατάσταση που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν σε περίπου απόσταση 60-70 μέτρων μέσα σε κάτι θάμνους και τον

0: 27χρονο. Στην αρχή λοιπόν ο ίδιος έλεγε ότι, όπως είπε και στο τηλεφώνημα που έκανε στην άμεση δράση, ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες προκειμένου να τους αφαιρέσουν χρήματα. Η αστυνομική από τον τόπο του εγκλήματος που συνέλεγαν πληροφορίες δεν φαίνεται να είχαν πιστεί από την πρώτη στιγμή όταν έγινε γνωστή και η είδηση, Σπύρο, για τα λεγόμενα του 27χρονου φερόμενου ως δράστη, καθομολογία δράστη. Και έτσι λοιπόν, ενώ ο ίδιος είχε μεταβληθεί στο νοσοκομείο Φεγιατών, του ζητούσαν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 4 ώρες αφού πήγε πάει στο νοσοκομείο, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε την 25χρονη, η οποία, να σου πω, ότι εργαζόταν σε μια μονάδα εκτεταλιέργειας εδώ στην Οικουμενίτσα, και οι δύο ήταν από την Αθήνα, και καταλαβαίνεις ότι και οι αστυνομικοί πάγωσαν με την ομολογία του ατόμου αυτού, ο οποίος υπέδειξε και το σημείο όπου είχε αφήσει το μαχαίρι.
1: Και έχει πει, Χρήστο, κάτι περισσότερο αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή γιατί...
0: Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, Σπύρο, ότι παρεξηγηθήκανε, τσακωθήκανε, θόλωσε και γι' αυτό τις προκάλεσε τα θανάσιμα δράματα. Να σου πω ότι με βάση την ερευνητική έκθεση που έγινε χθες αργά το βράδυ από τον ερευνητικό Ιωαννίνο, φέρεται ότι η κοπέλα είχε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της, και ο ίδιος το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει από το εκπυρό αντικείμενο με το οποίο αυτοτραυματίστηκε στην περιοχή του πνεύμονα. Δεν αποκλείεται πάντως σε επόμενες ημέρες να δώσουν την κατάσταση του γιατροί και να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να απολογηθεί.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Όλα αυτά στην Οικουμενίτσα. Από εκεί μας μετέφερε το ρεπορτάζ του και ο Χρήστος Στρατουλάκος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr. Γνωρίζετε ποιο είναι.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: την κουαλίτα.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμάρκετινγκ. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
4: Επιστρέψαμε και φαντάζομαι γνωρίζετε τώρα που θα πάμε. Είναι μαζί μας ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
4: Είχαμε νέες δηλώσεις Φιντάν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, στον ίδιο τόνο όπως οι προηγούμενες περί απειλής από την στρατιωτικοποίηση των νησιών. Ταυτόχρονα έχουμε μια μεγάλη τουρκική άσκηση, νομίζω το θαλασσόλικο.
5: Θαλασσόλικος.
4: Και μια επίδειξη ισχύως που θέλεσε να κάνει η Τουρκία νότια της Κύπρου.
5: Ναι, πριν από λίγο ανακοινώθηκε από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μεταδόθηκαν και εικόνες. Τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν νοτίως της Κρήτης.
4: Της Κρήτης.
5: Μάλιστα. Συγγνώμη, της Κύπρου. Συγγνώμη.
4: Ναι, παρακαλώ, όχι, για να μην δούμε.
5: Της Κύπρου. Ζητώ συγγνώμη, μεγάλο λάθος. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι δραστηριότητες μας ως προς την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο και την άρτηση των επιχειρησιακών μας σχέσεων πέταξαν τα μαχητικά, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές πτήσεις νότια της νήσου της Κύπρου και στο διεθνή αεροχώρο της Μεσογείου με τη συμμετοχή μαχητικών υποστηρικτικών αεροσκαφών που απογειώθηκαν από διάφορες βάσεις που συνδέονται με τη διοίκηση πολεμικής αεροπορίας. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγεται και η άσκηση θαλασσόλικος, αεροναυτική άσκηση σύμφωνα με την Τουρκία με 100 πλοία και 50 εναέρια μέσα. Ο Τούρκος πρόεδρος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένει το ραντεβού του Τραμπ. Το λέμε αυτό διότι ενώ τον Μπάρακ, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτείων στην Άγκυρα, είχε δηλώσει ότι θα διεξαχθεί μια συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών, στο πρόγραμμα του Τραμπ δεν εμφανίζεται. Δεν έχει καθόριση συγκεκριμένη ώρα για την κατηδίαν συνάντηση, λένε. Ωστόσο, οι δύο ηγέτες θα παραστούν στην ίδια εκδήλωση το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου στο δείπνο που θα παραθέσει ο Τραμπ και η σύζυγός του στο ξενοδοχείο Lotte New York Palace. Αν η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ θα πραγματοποιηθεί, λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα θέματα που θα συζητηθούν ποια είναι. Άρα περιμένουμε.
4: Ναι.
5: Η συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν όμως, η πρώτη συνάντηση στο τουρκικό σπίτι είναι με τον πρόεδρο της Λιβύης, για την Ανατολική Μεσόγειο θα συζητήσουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.
4: Ναι. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σου στην Καθημερινή της Κυριακής με τον τίτλο «Απειλούν με αντίμετρα στην ασπίδα του Αχιλλέα» και εκεί φιλοξενείς μέσα στο άρθρο σου και απόψεις Τούρκων αναλυτών για το πώς βλέπουν να εξελίσσεται η κατάσταση. Προτείνουν στους ακροατές μας να ανατρέξουν, όπως και τα υπόλοιπα, στην Καθημερινή εννοείται. Και όλα αυτά μετά από έναν Φιντάν ο οποίος επιμένει στο ίδιο κλίμα, στους ίδιους τόνους.
5: Θα έλεγα εγώ, θα διαφοροποιηθώ λιγάκι, ναι.
4: Χειρότερα.
5: Διότι πριν 3-4 μέρες είχε πει ότι τα νησιά τα στρατιωτικοποιημένα είναι απειλή για την Τουρκία, ενώ τώρα υπενθύμησε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε μια ετοιμότητα και παρακολουθούν. Το κανετό είπε ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, και αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Από εκεί πέρα βεβαίως είπε ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί τη στρατιωτικοποίηση των νησιών.
4: Μιλάμε για τον Ισραηλινά αμυντικά συστήματα. Αυτό είναι που τους καίει, έτσι.
5: Ακριβώς αυτό είναι. Και από εκεί πέρα προειδοποίησε να μην κάνουν κάποια τρέλα, μια παράτολμη ενέργεια οι Έλληνες, γιατί η Τουρκία είναι εδώ. Τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η παράτολμη ενέργεια, είναι η τυχοδιοκτική ενέργεια, είναι το καλώδιο, είναι τα Ισραηλινά όπλα, είναι τα 12 μίλια στην Κρήτη.

0: νομίζω είναι όλα αυτά.
1: Άρα έτσι και κάποιοι, επειδή διάβασα και ορισμένες αναλύσεις που μιλούσαν για κινήσεις που δεν έχουν σχέση με τα ελληνοτουρκικά, εννοώ κάποιες κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στα παράλια με κάποιες ειδικές δυνάμεις κτλ. Από αυτά που λέει ο Φιντάν, αντιλαμβάνομαι ότι μηνύματα είναι και όλα αυτά που θέλει να στείλει η Τουρκία.
0: Ναι, και τα μηνύματα του Φιντάν είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
1: Δεν περνάει, λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.
0: Αυτό με τίποτα.
1: Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα, νομίζω.
0: Το Φιντάν είναι ξεκάθαρα και μπορώ να σας πω και από τις επαφές που είχα την Παρασκευή κυρίως το βράδυ. Ναι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι οι δηλώσεις είναι προσεκτικά εκφρασμένες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στην Τουρκία σε επίπεδο κυρίως τα Ισραηλινά όπλα, ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν στα νησιά. Όσον αφορά το καλώδιο, αυτή η φόρμουλα που αναφέρεται ότι ναι μεν η Γαλλία θα δηλώσει, θα ενημερώσει όλες τις παράκτιες χώρες λέγοντας ότι θα γίνει το έργο σε μη οριοθετημένη περιοχή, δεν το βλέπω να περνάει έτσι εύκολα.
1: Δεν περνάει, λες. Και με ναύτεξ από την Ελλάδα.

0: Συνέχεια εύχομαι. Μας έδωσε το κλίμα, νομίζω, ο Μανώλη, τις ειδήσεις και το κλίμα που επικρατεί. Είναι στο στούδιο μαζί μας η διπλωματική μας συντάκτρια, Μαρία Τσιλνίκου, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουμε μηνύματα, και από την πλευρά της Αθήνας και του Υπουργού των Εξωτερικών, με μεγάλη σαφήνεια διατυπωμένα μάλιστα. Αλλά επίτρεψέ μου, γιατί πριν από λίγο ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρώτησαν δηλαδή τον κ. Μαρινάκη. Λόγω των αντιδράσεων στην Τουρκία, τι θα κάνουμε εμείς με τα Ισραηλινά όπλα στα νησιά μας, θα προχωρήσουμε ή όχι?
1: Καμία έστω και υπόνοια υποχωρητικότητας, πάντοτε βέβαια με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Άρα η Ελλάδα ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα.
0: Νομίζω δεν υπάρχει.
2: Ήταν ξεκάθαρη η κυβερνητική γραμμή.
0: Όπως νομίζω και ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Ακριβώς. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνσης. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας. Κάτι που ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο προηγουμένως. Κόκκινες γραμμές λοιπόν από την Αθήνα στην Άγκυρα. Σπύρο, σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών με νέα του συνέντευξη στον Εθνικό Κήρυκα ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να λέει ότι θέματα που άπτονται εθνικής κυριαρχίας είναι εκτός ατζέντας. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές της Ελλάδας. Μάλιστα, τόνισε ότι η χώρα μας επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι το οποίο το ακούσαμε και προημερών να επαναλαμβάνεται από τον Πρωθυπουργό, χωρίς όμως έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση, πρόσθεσε ο κύριος Γεραπετρίτης, του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, επιτρέπει να προσερχόμαστε στο διάλογο με αυτοπεποίθηση. Και εκείνα, αν θέλεις, είναι και ένα ελληνικό επιχείρημα, καθώς θεωρούν ότι όλες οι τουρκικές αντιδράσεις προέρχονται από τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Mm-hmm. Ωστόσο, η Ελλάδα τονίζει ότι είναι προσιλωμένη στις αρχές, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά της.
0: Βλέπεις εσύ, έχεις καμία προφορία ή μπορεί να προκύψει κάποια συνάντηση εκεί στη Νέα Υόρκη?
2: Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Δεν αποκλείται στο περιθώριο να υπάρχει ένα τετατέτ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση δεν υπάρχει. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό προημερών να δηλώνει ότι δεν έχει κλειδώσει κάποια συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Τουρκίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα όμως θέλω να σου προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπεις, καθώς σε αυτό το κάδρο και εν όψη και της επανακίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, που βλέπουμε ότι έχει δημιουργήσει έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα, με την Αθήνα να τονίζει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε άδεια από την Τουρκία για το συγκεκριμένο έργο, καθώς να σου υπενθυμίσω ότι είναι ευρωπαϊκό έργο, αλλά έχει και τη γαλλική ομπρέλα.
0: Βεβαίως.
2: Με την είσοδο της Μερντιάμ. Ο κύριος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο και θα έχει αύριο τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Πολύ σημαντικό και αυτό που ανέφερε στο ρεπορτάζ. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλνίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και τώρα θα πάμε στο Γιάννη Καντέλη, γιατί ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ότι θα ζητήσω το δικό σου σχόλιο τώρα. Έχουμε ακούσει τον Μανώλη Κωστίδη, νέες δηλώσεις στην ΤΑΝ, ακόμη πιο ανεβάζει άλλο, πηγαίνει σε άλλη πίστα. Ακούσαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεραπετρίτη μέσω του Εθνικού Κήρυκα. Πώς εσύ πιάνεις το κλίμα στο Μαξίμου, Γιάννη?
3: Κοίτα να δεις, δεν φοβούνται αυτή τη στιγμή, γιατί όταν μιλάμε για την σχέση με την Τουρκία, ο φόβος είναι αν θα έχουμε κάτι στο πεδίο. Αυτή είναι η βασική ανησυχία που θα μπορούσαμε να βάλουμε ως κορυφαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ανησυχία για κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύουν ότι ούτε η Τουρκία θέλει να τραβήξει όλη την υπόθεση στα άκρα, θέλει να
0: πιέσει πιο
3: θέλει
0: πολύ.
3: Να βάζει συνέχεια τις θέσεις στο τραπέζι, θέλει να δείχνει ότι έχει μια ισχύ περιφερειακή, και αν υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα τεστάρει αν αυτό αποτυπώνεται και στην πραγματικότητα.
0: Το καλώδιο.
3: Είναι το καλώδιο, και εκεί υπάρχουν και οι διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Γαλλίας για τους χειρισμούς επί του πεδίου. Είναι διαφορετικό της έρευνας να τις πραγματοποιεί ένα ερευνητικό με τη σημαία της Γαλλίας. Και οι σχέσεις που θέλει να διατηρήσει η Τουρκία με τη Γαλλία. Θυμίζω ότι παρότι δεν ήταν πολύ καλές το προηγούμενο διάστημα, θυμίζω ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Ερντογάν απεκατέστησαν αυτές τις σχέσεις. Θέλει η Τουρκία να πάρει οπλικά συστήματα από την Γαλλία. Άρα εκτιμάται ότι πολύ πιθανόν να μην δούμε αυτές τις ακραίες θέσεις που ακούγονται να αποτυπώνται και στο πεδίο, που αυτό είναι το κυρίαρχο. Και πιστεύουν στην Αθήνα προφανώς ότι όλες οι κινήσεις που έχω κάνει και διπλωματικά.

0: πραγματικά με τις υπόλοιπες χώρες περιοχής αλλά και με τις ΗΠΑ διασφαλίζουν αυτό το τοπίο.
1: Μάλιστα, προς ενίσχυση δηλαδή αυτού που λες, μας έλεγε και ο Μανώλης ότι δεν είναι απίθανη μια συνάντηση Ερντογάν-Μακρόν στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι απίθανη.
0: Και αυτό έχει τη σημασία του στο περιβάλλον το οποίο περιγράφουμε.
1: Ναι. Αλλά Μητσοτάκη Ερντογάν το θεωρείς απίθανο.
0: Αυτή τη στιγμή μοιάζει πραγματικά απίθανο. Εδώ με δυσκολία μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να τα πούμε ο κ. Γεραπετρίδης με τον κ. Φιντάν.
1: Ναι.
0: Θα λέγαμε ότι είναι κάτι το οποίο μας είχαν συνηθίσει να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργός με τον κ. Ερντογάν.
1: Ναι, αλλά δεν μειώνει βέβαια σε τίποτα την παρουσία του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομιλία του νομίζω Τετάρτη, Πέμπτη, πότε είναι, αλλά θα έχει πολλές συναντήσεις, ήδη από σήμερα δηλαδή έχει ξεκινήσει.
0: Ναι, και δεν μπορούμε να πούμε ότι θα προσδιορίζεται η επίσκεψη του εκάστοτε Έλληνα Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Έθνη με το αν θα συναντήσει ή όχι
1: πολύ σωστό,
0: τον
1: πολύ σωστό,
0: κύριο Ερντογάν ή τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Τουρκίας. Εκεί που εστιάζουν στην φετινή παρουσία του κύριου Μητσοτάκη στην Νέα Υόρκη είναι το θέμα των επενδύσεων, το θέμα της ανάπτυξης. Γι' αυτό και είναι προγραμματισμένες πολλές συναντήσεις με στελέχη επενδυτικών ταμείων, με τραπεζικά στελέχη, με επενδυτές, με τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλλει την δυνατότητα που έχει η χώρα μας να προσελκύει επενδύσεις, το ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, τα κίνητρα τα φορολογικά τα οποία υπάρχουν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα έχει πολύ ενδιαφέρον και το σημερινό του πρόγραμμα. Σημερινό αργά το βράδυ για μας, λόγω της διαφοράς των 10 ώρων με το Σαν Φρανσίσκο, γιατί από εκεί ξεκινάει η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει επαφές με στελέχη κορυφαίων εταιριών τεχνολογίας, όπως η Nvidia και η Tesla. Μένει να δούμε αν θα δει κάποιον και από τους επικεφαλείς αυτών των εταιριών, ενώ θα μιλήσει και σε εκδήλωση του Endeavor Greece για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Φρανσίσκο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Και τώρα εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έδωσε εξηγήσεις ο υπνοθεραπευτής, αν λέω σωστά τον τίτλο του, ο οποίος μπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη λόγω μιας φωτογραφίας που φέρεται ότι έλαβε από τη γιατρό τη στιγμή που ο Μαζονάκης έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο του Σορνούδου Καρνιάδου. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Είναι το πρόσωπο στο οποίο η κατηγορούμενη γιατρός έστειλε το φωτογραφείο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία της πλασμαθέρεσης. Σε 4:45 του εστάλει φωτογραφία με το σχόλιο «Όλα καλά». Εκνευρισμένος έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σταματήστε το διαφημισμό μου, είπε. Αρνήθηκε να μπει στην ουσία της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι μυστική η ανάκριση, μας είπε. Σύμφωνα ωστόσο με τις πληροφορίες μας, ο μάρτυρας φέρεται να απάντησε σε επίμονες ερωτήσεις στον ανακριτή για τη συγκεκριμένη φωτογραφία, για ποιο λόγο ήταν ο ίδιος ο παραλήπτης, για την επαγγελματική σχέση που είχε δέσει χρόνια με τον γιατρό. Είπε ότι η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή και συγκεκριμένα από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Είπε ακόμα ότι συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 ημέρες πριν από το θάνατό του και πρόκειτο να τον συναντήσει και την ημέρα του θανάτου του είχε ραντεβού μαζί του στις 5 το απόγευμα μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του. Έχει ολοκληρώσει την κατάθεση του ο μάρτυρας. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, Σπύρο, είναι ότι ο ανακριτής περιμένει τα αποτελέσματα από την άδεια τηλεφωνικού απορρίτου των δύο γιατρών. Εκεί λοιπόν θα διαπιστωθεί με ποιους είχαν επικοινωνήσει οι δύο γιατροί, πόσες φορές επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες και φυσικά το περιεχόμενο
1: του. Οπότε μπορεί να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών, Έλενα.
2: Αυτό. Λες. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα από την άρση να υπάρξουν, να προκύψουν και άλλα, πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, να ακούσουμε τι είπε και ο υπνοθεραπευτής την ώρα που έβγαινε από το γραφείο του ανακριτή.
3: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες ψυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν και υπόθηκαν εκεί. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης.
4: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
3: Μία φορά μόνο.
1: Αυτά έγιναν στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια όπου θα οδηγηθούν και ένας 76χρονος, μάλιστα και μια κοπέλα.

0: 21 ετών που ήταν μαζί του και αναφέρομαι σε αυτό τον τσακωμό που κατέληξε στο θάνατο ενός 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Σοφία.
1: Και αδιανόητο περιστατικό αυτό. Σπήρα από το πουθενά για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες πάντα που έχουν κατατεθεί στην ελληνική αστυνομία. Περίπου στις 10 το πρωί λοιπόν της Κυριακής, φαίνεται ότι δύο ηλικιωμένοι άρχισαν να διαπληκτίζονται πολύ έντονα για μια εξαπλώστρα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες. Φαίνεται ότι ο 82χρονος ξεκίνησε τον καυγά. Άρχισε να χτυπάει δηλαδή τον 76χρονο και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών που ήταν μαζί του στην παραλία. Αυτοί οι δύο ανταπέδωσαν τα χτυπήματα με αποτέλεσμα 82χρονος να καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και δυστυχώς να καταλήξει να υποκύψει εν τέλει στα τραύματά του. Προφανώς ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη και 21 ετών γυναίκα.
0: Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις περιγραφές.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί ο 82χρονος δεν βρίσκεται στη ζωή να πει και τη δική του εκδοχή. Οπότε τώρα ακούμε εκδοχές με βάση το τι υποστηρίζει ο καθένας.
1: Η αστυνομία,
0: οι δικαστές θα βρουν ακριβώς ποιο σήκωσε χέρι, τι είπε κτλ. Θα βρουν οι δικαστές.
1: Αυτά τα αναφέρουν μάρτυρες.
0: Ναι.
1: Αυτόπτες μάρτυρες που τα ανέφεραν αυτά. Ωραία. Στην αστυνομία. Προφανώς βέβαια υπήρξαν και συλλήψεις. 21 ετών γυναίκα που ήταν μαζί του έχει συλληφθεί και εκείνη και κρατείται και η κατηγορία αφορά συνέργεια στο όλο περιστατικό.
0: Και είχαμε και έναν σοβαρό τραυματισμό ενός μαθητή, ενός 14χρονου μετά από συμπλοκή με ανηλίκους, μάλλον δεν ξέρω αν ήταν συμμαθητές, στα Βρυλίσια.
1: Αυτό συνέβη ακριβώς στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Γορτινίας, για όσους ξέρουν την περιοχή. Ένας 14χρονος χτύπησε τόσο άγρια έναν συμμαθητή του, συγκεκριμένα στο δεύτερο γυμνάσιο Βρυλισίων, πάρα πολύ άσχημα. Τον κλωτσούσε σύμφωνα και με τις μαρτυρίες, γιατί υπήρχαν και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα εκεί, ήταν και άλλα ανήλικα εκεί. Το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε άγρια, φαίνεται ότι συνοδευόταν και από μία φίλη του. Τώρα υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες ότι οι δυο τους είχαν κάποια προηγούμενα και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Δύο 14χρονα παιδιά, δηλαδή ή μάρτων Παναγία.
1: Ποιος ξέρει πραγματικά.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι όμως ότι τον χτύπησε πολύ άσχημα στο νεφρό. Νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είναι σοβαρά τα πράγματα. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την ρήξη νεφρού που φαίνεται ότι έχει υποστεί.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, και αμέσως στον Πάνο Γαρουφαλιά. Συνεχίζεται βεβαίως, μιλάμε για την δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Συνεχίζεται η δίκη με καταθέσεις συγγενών από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων και είναι συγκλονιστικές κάποιες στιγμές από όσα διαδραματίζονται εκεί στο δικαστήριο. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία σήμερα η κυρία Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντιας, και αυτή τη στιγμή συνεχίζει να καταθέτει, καθώς κατά τη διάρκεια της κατάθεσης ένιωσε μια αδιαθεσία. Έτσι λοιπόν δέχτηκε την φροντίδα εθελοντών διασωστών και τώρα συνεχίζει με ερωτήσεις που τις κάνουν οι συνήγοροι. Η πρώτη λοιπόν ήταν η κυρία Άλμα Λάτα, η οποία είπε χαρακτηριστικά: το κακό είχε γίνει, μου κατέστρεψαν τη ζωή μου και την οικογένειά μου, κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Κάνατε τίποτα να κατεβούν οι ταχύτητες? Δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Ακολούθησε η κόρη της και η αδερφή της Κλαούντιας, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι κατέστρεψαν ακόμα και το βιολογικό υλικό της νεκρής αδερφής της. Και πολύ συγκλονιστική πραγματικά ήταν η μαρτυρία της Βασιλικής Μπλέκα, μητέρα της Βάγιας Μπλέκα. Είπε χαρακτηριστικά, την πήρα όταν ανέβηκε στο τρένο, ήταν πολύ χαρούμενη. Βλέπω στην τηλεόραση έκτακτο, είδα την έκρηξη στην τηλεόραση και ήταν σαν να με χτύπησε ρεύμα. Πετάχτηκα. Και από εκεί είπε χαρακτηριστικά ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Κατέβησαν λοιπόν οι οικογένειες Λάτα και Χούπα. Mm-hmm. Ο κ. Χρήστος Χούπας πριν από λίγο που ολοκλήρωσε την κατάθεσή του στάθηκε τόσο στις ελλείψεις της πρώτης βραδιάς, κυρίως τις παραλήψεις, και τις παραλήψεις και ελλείψεις στο ανακριτικό έργο, αλλά κατονόμασε και πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαρακτηριστικά είπε ότι εκείνο το βράδυ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι ήταν να αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα αρθεί το απόρριτο για το τηλέφωνο του σταθμάρχη, του μοιραίου σταθμάρχη. Mm-hmm. Όμως είναι μια απόφαση που θα την περιμένουμε στις επόμενες συνεδριάσεις. Είναι κρίσιμο, γιατί από εκεί θα μπορούμε να δούμε μηνύματα και κυρίως αναπάντητες κλήσεις αυτού του κινητού, το οποίο κατασχέθηκε σε πρώτο χρόνο από την ανάκριση, αλλά δεν έχει ελεγχθεί.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο, ο Πάνος Γαρουφαλιάς, για τη δίκη της τραγωδίας των Τεμπών. Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις.

0: σφραγίδα της Deutsche Welle.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέος πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Νίκη της AfD στο Μεκλεμβούργο. Πρωτιά της αριστεράς στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών σύντομα διμερίζει συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι. Οργή Μελώνη για την Μπούργκα στην Ιταλία. Ομιλία στην νεολαία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαγγέλει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Περνάμε στην Ιταλία, όπου η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε μια σχεδόν προεκλογική εμφάνιση. Μεταξύ άλλων, εξήγηλε μέτρα για την Μπούργκα, καθώς και ένα ανώτατο όριο αλλοδαπών μαθητών σε ιταλικά σχολεία. Το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν είναι ο νικητής των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία με 57,86% των ψήφων. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Ρώσοι παραμένουν ενωμένοι γύρω από τον πρόεδρό τους. Δυτικοί παρατηρητές κάνουν λόγο για παροδία εκλογών, στις οποίες συμμετείχαν μόνο τα κόμματα που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας να ανακληθεί η απαγόρευση του Προέδρου Τραμπ για ελεύθερη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σε κινητοποιήσεις καλεί σήμερα το συνδικάτο IG Metall τους εργαζόμενους στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Και η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο γειτονικό Αφγανιστάν μετά την τρομοκρατική επίθεση με 30 νεκρούς την Παρασκευή στην παραμεθόρια Πολύ Κοχάτ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
2: Και από τη Βόνη στο Φάληρο με Νίκο Παγκάκη σήμερα μαζί μας. Καλώς ήρθες, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι και εβδομάδα που αρχίζει η Ευρωλίγκα, έτσι περιμένουν και οι μπασκετόφιλοι. Μάτι. Αλλά το μενού κυρίως είχε ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εχθές, με διπλό κορυφής πριν την μεγάλη διακοπή που υπάρχουν για την εθνική, που υπάρχει για την εθνική ομάδα, με Παναθηναϊκό να λυγίζει την Καλαμάτα στην Νίκαια με σκορ 1-0 με ένα καταπληκτικό γκολ του Τετέι. Δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία. Κινδύνευσαν και με τον Χάμζα οι πράσινοι. Ωστόσο, κράτησε ένα πολύτιμο τρίποδο που του αφήνει μόνο στο ρετυρέ να απολαμβάνουν τη μοναξιά τη κορυφή και τη θέα και τη κορυφή. Στο Αγρίνιο, ο Πάοκ έβαλε βάσεις νίκης και κατάφερε να κερδίσει τον Πανετολικό με 3-1. Επίσης μια σημαντική νίκη που τον αφήνει δεύτερο στο βαθμολογικό πίνακα μόνο του. Ένα δραματικό διπλό ήρθε για την ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό. Απάντησε άμεσα στον γκολ που δέχτηκε στο 85. Έχει χαρακτήρα στρώσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια και κατάφερε να φύγει με το διπλό από εκεί. Στη Λιβαδιά, Ολυμπιακός επίσης σημαντικό διπλό. Ψάχνει και τα βρίσκει στα πατήματά του. Επικράτησε 1-0 του Λεβαδιακού στις καθυστερήσεις με χρυσό γκολ του Σάλιακα, το οποίο το κρατάει στο παιχνίδι. 5 βαθμούς από την κορυφή, αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Μάτς Ροντέο στην Κρήτη με Όφη και Αστέρα Τρίπολης στο 2-2 και τον Όφη να σώσει τα προσχήματα με ίστατη λύτρωση στο 95 από τον Αθανασίου Μασίλη τη Βολίδα στο παραθυράκι της αντίπαλης εστίας. Αυτά είναι τα βασικά σε ό,τι αφορά το Ενελάδη σκέλος. Ολοκληρώθηκε 5η αγωνιστική, είπαμε. Και στο διεθνή χώρο να πούμε ότι η Ατλέτικο που δέχεται τη Ρεάλ στο ντέρμπι της Μαδρίτης είναι 7η αγωνιστική. Η Ρόχι Μπλάνκος κέρδισαν 2-1 σε ένα ντέρμπι με πολύ ένταση και η Σίτι επικράτησε 5-3 τη Άντρελα στο Έτιχαν σε ένα μάτς που έχει τρελό ρυθμό πραγματικά.
2: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις με τον Νίκο Παγκάκη. Σε ευχαριστούμε, Νίκο.
4: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, έτσι να αρχίσει ωραία και η εβδομάδα με Αναστασιοπούλου και Κολοκυθά. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση.

0: ρουβικινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
9: City Student Hot Takes.
10: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.
2: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη υπαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
6: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα.

0: τηλέφωνο 6937 401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγκόσμια.

0: Ο Μενόουζο ή Τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
1: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το

0: μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.

0: Καλλιόλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί.

0: με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζεται. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
5: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
4: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
7: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α 88,6.

0: στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα. Η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600-1000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
1: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε

0: Απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
2: Στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.
2: Νέα επιτυχία.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο.

0: Μονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Πού είμαι? Μπήκα στενούς. Αλφα 88,6.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: 88,6.
1: Είναι το!
2: Παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Έχεις κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

2. Ήταν το Α, round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.